Παίζεις Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

χρονιά για

Αποφασίζεις. Τερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

is the best. Radio. Red. 44, go ahead, Roger. Από την Κεφαλονιά.

απαντήσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Marketos.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
8: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
8: και κινητό 6977 42 10 78.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
9: Με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός νέου οπλοστασίου αποτροπής απέναντι στη Μόσχα. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλαιώτες. Ασυνείδητος σκότωσε έναν σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητό του ενώ το ζώο κοιμόταν. Σε βίντεο στο Facebook φαίνεται το αυτοκίνητο αρχικά να κόβει ταχύτητα και στη συνέχεια να περνά πάνω από το άτυχο ζώο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία, καταγράφοντας και νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Παράλληλα με την επίδοση του, αυτή έπιασε και το όριο συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα των ανδρών, ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23-37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο με 1-0. Η ΑΕΚ νίκησε τον Ηρακλή 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας στην Καλαμάτα με 3-2.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο match?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 38 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, κατά τόπους στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό φθινόπωρο για κάποιους άλλους, όπως και να έχει πάντως με τα σαραντάρια που θα έχουμε αυτές τις ημέρες, είμαστε ακόμη στο καλοκαίρι. Εγώ σας είπα, θα έφυγα με Παπακαλούση, επιστρέφουμε με Παπακαλούση, οπότε λοιπόν εδώ είμαστε, να είστε καλά. Ένα καλό και όμορφο πρωινό Κυριακής, το 23ο πρωινό του Αυγούστου, στον Sky 100,3 είστε συντονισμένοι, στην πρώτη, δεν είναι πρώτη πρωινή, είναι η μεταπρωινή. Πρώτη πρωινή ήταν ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης, τον οποίο και ακούτε τις Κυριακές. Έχετε λοιπόν την καλημέρα όλων ημών εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, στο Νέο Φάληρο. Ελπίζω να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας, λιγοήμερες, πολυήμερες, διήμερα ή τριήμερα ή ωραίες εξορμήσεις μονοήμερες. Όπως και να έχει πάντως, ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού για πολλούς, ένα άλλο για επιστροφή όλων ημών των υπολείπων στην καθημερινότητά μας. Ένα λοιπόν καλό πρωινό από εμάς εδώ στο δροσερό ευτυχώς κεντρικό ραδιοθάλαμο του ραδιοφώνου του Sky στο Νέο Φάληρο, και εσείς είτε οι τυχεροί της εξόρμησης της μονοήμερης για το κυριακάτικό σας πρωινό, αλλά και βεβαίως για εσάς όπου φεύγετε τις διακοπές σας τώρα, το έχετε επιλέξει και θα περάσετε πολύ πολύ όμορφα και επιλέγετε ίσως, ξέρετε, και την καλύτερη στιγμή με τα 38-40 που θα χτυπήσει εσείς στις παραλίες και στις θάλασσες. Είναι ό,τι καλύτερο. Εμείς θα είμαστε εδώ έτσι ώστε να μπαίνουμε σιγά σιγά και από αύριο και με το νέο πρόγραμμα το οποίο σας περιμένει εδώ στον Sky 100,3, να έχετε ένα καλό πρωινό από όλους εμάς. Καλή καλή Κυριακή. Είχε τα γενέθλιά του Παναγιώτη Παπακαλούση προχθές, έχετε την καλημέρα του, ανήλικος σχεδόν, να είστε καλά, καλημέρα, με καλό πρόγραμμα, ειδική άδεια εργάζεται, μην ανησυχείτε, είναι τέτοια ζωντάνια και τόσα που κάνει παράλληλα της ηχοληψίας, όπου να είναι καλά, να είσαι καλά Παναγιώτη μου, χρόνια πολλά. Η Τζέση Αμπτουλάη πάντα εδώ, σταθερή στην δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη όλων των εκπομπών, και αν έχει εδώ βάλει πλάτη όλο αυτόν τον μήνα τον Αύγουστο, είναι από τους ανθρώπους που πήραν τον Ιούλιο, θα ξαναπάρεις και τώρα, Τζέση. Μου εύχομαι το Σεπτέμβριο λίγο να ξεκουραστείς. Οπότε λοιπόν, Τζέση Αμπτουλάη εδώ μαζί με τον Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η πιο γρήγορη και από τον Λουκι Λουκ και από τη σκιά της. Πριν χτυπήσει το τηλέφωνο, ξέρει ποιος είστε, ξέρετε και τι θέλετε να πείτε, και το καταγράφει η Ελένη Μπουλιέρη. 210-4800-170-174. Και όπως λέει πολύ καλά, δεν είναι γραμμή εκτόνωσης στο Sky. Θα πείτε το παράπονό σας, την καταγγελία σας, θα την καταγράψει η Ελένη και μετά βεβαίως θα την κάνουμε και εμείς ρεπορτάζ, όπως από αυτά τα πολλά πολλά ρεπορτάζ και ενδιαφέροντα τα οποία συμβαίνουν και έχουμε καθημερινά εδώ στον Sky, ραδιόφωνο, τηλεόραση και διαδίκτυο, μια τριπλέτα όπου κανείς μπορεί να ακούσει, να διαβάσει, να δει και να περιηγηθεί στη σελίδα του Sky.gr με όλα αυτά τα οποία θέλετε, περισσότερο σε ανάλυση, περισσότερο σε να ακούσετε όταν εσείς το επιθυμείτε, γιατί δεν το προλάβατε στη ζωντανή εκπομπή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο Sky.gr και φυσικά τηλεόραση και διαδίκτυο. Εδώ λοιπόν θα είμαστε και τις 9 αυτό το πρωινό της Κυριακής. Ήρθαμε με την ζέστη, φέραμε και τη ζέστη. Οπότε λοιπόν μαζί θα την περάσουμε. Ελπίζω να είστε σε δροσερά μέρη. Ελπίζω να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αυτούς που αγαπάτε και αυτούς όπου ενδιαφέρεστε. Και όλα τα υπόλοιπα θα περάσουν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αλλά όλα για μας είναι. Με την προσοχή βεβαίως πρέπει να έχουμε για τα κουνούπια, τα οποία οφείλουμε να προσέχουμε και εμείς πέναν της πολιτείας, ατομικά, με τα, όπως λένε οι ειδικοί, με τα διάφορα εντομοποθετικά, τα διάφορα έτσι, συστήματα τα οποία έχουν να κάνουν στα σπίτια, με τους ανεμιστήρες. Είναι λίγο το καλύτερο, η καλύτερη λύση. Ο ανεμιστήρας δεν αφήνει το κουνούπι να πλησιάσει με τον αέρα που δημιουργεί, βεβαίως τα κλιματιστικά, αλλά και βεβαίως να μην αφήνουμε νερά ή στα πιατάκια από τις γλάστρες, να μην αφήνουμε νερά λιμνάζοντας τον κύκλο. Μας, οπότε λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε τα της επικαιρότητας, έχουμε τη συνέντευξη σήμερα του Υπουργού Εξωτερικών στο Βήμα της Κυριακής, έχετε να διαβάσετε, όπως και πολλά πολλά ενδιαφέροντα έχετε να διαβάσετε και στην εφημερίδα η Καθημερινή της Κυριακής, όπου έχουμε πολλά να πούμε και από εκεί και να διαβάσουμε και στην εφημερίδα της Καθημερινή της Κυριακής με τα ενδιαφέροντα, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με τα σενάρια, με τα θαλάσσια πάρκα, όλη αυτή την ένταση που έχουμε, όλη αυτή την τεχνητή ένταση η οποία υπάρχει από πλευρά τη Τουρκία. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως, είπαμε, με την ζέστη, με τον καύσωνα, με τις παρενέργειες αυτές.
Έχουμε βεβαίως όλα αυτά τα οποία ετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο εν όψη και τη Διεθνούς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης και όλα αυτά τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Αύριο βεβαίως με πολλά πολλά περισσότερα και εδώ στο ραδιόφωνο και με τον Νίκο Φιλιππίδη, όπου επιστρέφει και εκείνος και με όλο το οικονομικό επιτελείο στις επάλξεις και το πολιτικό ρεπορτάζ, να προσπαθήσει να βρει τι ακριβώς υπάρχει και ποιες είναι οι σκέψεις. Αύριο έχουμε και το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο για αυτήν την σεζόν. Εμείς λέμε σεζόν, το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, καθώς επιστρέφουμε όλοι από τις διακοπές. Έτσι ξεκινάει η σεζόν. Έχουμε λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο αύριο στις 12 το μεσημέρι, με πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία θα συζητήσουν και εκεί. Και φυσικά περιμένοντας όλα αυτά, επαναλαμβάνουμε, τα οποία έχουν να κάνουν με την τσέπη. Είτε πρόκειται για εμάς τους μισθωτούς, είτε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, βεβαίως για το ζήτημα των ελαφρύνσεων, τα οποία θα έρθουν με αυτά τα οποία υπάρχουν ως ρεπορτάζ και πληροφορίες από το οικονομικό πεδίο της κυβέρνησης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μένει να ανακοινωθούν και τα περιμένουμε έτσι 5 με 6 Σεπτεμβρίου, όπου ο Πρωθυπουργός θα κάνει τα εγγένεια, αλλά και βεβαίως θα έχει την ομιλία του και φυσικά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου την Κυριακή. Αυτά έτσι το γενικό πεδίο εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα. Πολλά έχουν να κάνουν και βεβαίως με τα του πετρελαίου και με τα στενά του ορμού, με τις απειλές βεβαίως και όλα αυτά που έχουμε με Donald Trump, με Ιράν, με όλη αυτή την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Είναι ζητήματα τα οποία θα ακούσουμε και θα συζητήσουμε, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε και με τις φωτιές, όπου ταλαιπώρησαν για ακόμη ένα καλοκαίρι το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο επαγρυπνεί συνεχώς και καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και με πολύ πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εδώ στην Ελλάδα του 2000, καλοκαίρι του 2026, στον Sky 100,3. Πάμε να συνοψίσουμε τα κυριότερα των ειδήσεων, έτσι όπως το έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Χριστοπούλου, και στη συνέχεια βεβαίως η ακρόαση και το ρεπορτάζ, αλλά και βεβαίως πολύ πολύ ωραία μουσική, έτσι ταξιδιάρικη, με εσάς όπου φεύγετε σήμερα, είτε με τα πρωινά πλοία εδώ από τον Πειραιά, αλλά και τη Ραφίνα και το Λαύριο, αλλά και βεβαίως και εσάς όπου επιλέγετε μονοήμερες εκδρομές σε κοντινούς και όχι μόνο τόπους, και φυσικά με όποιο άλλο μέσο, με το αυτοκίνητο, με το κτέλ, με το λεωφορείο, τουριστικό λεωφορείο, οτιδήποτε άλλο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, ένα καλό πρωινό από όλους εμάς. Άσημα τραυματισμένοι λοιπόν εντοπίστηκαν πριν από λίγο. Ένας άνδρας και μία γυναίκα εντοπίστηκαν στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Γρηγορίου Κηδωνιών στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφεραν τραύμα από πυροβόλο όπλο και ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από την ελληνική αστυνομία. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε με συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, αναφερόμενο στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο υπουργός συνέντευξή του εξηγεί ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα, ωστόσο εξήγησε ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Παράλληλα, τονίζει στην συνέντευξή του αυτή ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Στέλνοντας τώρα ένα μήνυμα προς το εσωτερικό μέτωπο, ο κ. Γεραπετρίτη ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική της πολιτική στην περιοχή μας. Αν αυτό ενοχλεί κάποιους, το εσωτερικό και το εξωτερικό, ας το ξεπεράσουν, αναφέρει. Η Ελλάδα της παθητικής διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή, τονίζει πάντα με συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής ο Υπουργός Εξωτερικών. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή του εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας, όπου επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε χθες στη δυσπρόσιτη παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες, όπου βρισκόταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Ο 39χρονος είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο, ενώ οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Ο εισαγγελέας πάντως του Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 22 αγνοωμένων ναυτικών μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο της Βεγγάλης. Η Ινδική Εκτοφυλακή έχει διασώσει μέχρι στιγμής δύο ναυαγούς που βρίσκονταν σε σωσίβιες λέμβους. Το πλοίο μετέφερε σιδηρομετάλλευμα και έχει 24 μέλη πλήρωμα από την Κίνα, την Μιανμάρ και τον Μπαγκλαντές. Τα αίτια του ναυαγίου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

βροχιά καύσωνα λοιπόν έχει μπει η χώρα μας με υψηλές θερμοκρασίες όπου τοπικά ξεπέρασαν χθες 40 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο ξασκαρφάλωσε 40,7 βαθμούς στα Τρίκαλα και 40,5 στην Καλαμπάκα. Για τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού που θα έχει μεγάλη διάρκεια, έκανε λόγο στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων εχθές ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου, ο κ. Κώστας Λαγουβάρδος. Πρόσθεσε ότι οι περιοχές με τις ψηλότερες τιμές εκτιμάται ότι θα είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα αλλά και η Κεντρική Μακεδονία. Όπως ανέφερε στη συνέντευξη του αυτού ο κ. Λαγουβάρδος, δεν πρόκειται για ένα ακραίο καύσωνα ως προς την ένταση των θερμοκρασιών. Ωστόσο, οι υψηλές αυτές θερμοκρασίες αναμένεται να διαρκέσουν 6 με 7 ημέρες. Η λήξη του καύσωνα θα επανεκτιμηθεί με βάση τα νέα προγνωστικά στοιχεία στην αρχή της επόμενης της εβδομάδας που έρχεται εδώ από αύριο Δευτέρα. Τώρα, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ και για όσο διάστημα χρειαστεί και επιβάλλουν οι καιρικές συνθήκες, θα είναι οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας και σε 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Εξαιτίας τώρα των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Μέχρι στιγμής στην χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Ο ιός έκανε την εμφάνισή του στη Βόρεια Μακεδονία, με τα Σκόπια να επιβεβαιώνουν 43 κρούσματα και 5 θανάτους. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Λίμνου για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα λοιπόν με το πόρισμα του ανακριτικού τμήματος πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μυτιλίνης, η φωτιά ξεκίνησε από το σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε σημείο που είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσει μια φωτιά. Μάλιστα, υπήρξε και μαρτυρία η οποία ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από εκείνο ακριβώς το σημείο. Σε 9 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Μύκονο σε μια μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για τη διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να εξυπηρετήσουν όλους τους πελάτες τους, είχαν στη διάθεσή τους διάφορα ναρκωτικά προς διακίνηση. Ενδεικτικά κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 305 γραμμάρια κοκαίνης και 155 γραμμάρια ροζ κοκαίνης, σχεδόν 300 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και 113 δισκία έκσταση, αλλά και ποσότητες κεταμίνης και μεταμφεταμίνης. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί οχήματα πάνω από 80.000 ευρώ, κινητά, καθώς και ένα χρηματοκιβώτιο, στο οποίο αναμένεται να γίνει έλεγχος έτσι ώστε να διαπιστωθεί το περιεχόμενό του. Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση, ενώ όπως έχουμε πει και τις διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους με φόντο τις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα αφορούν μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, υπογραμμίζει η κυβέρνηση, απαντώντας στις αιτιάσεις αντιπολίτευσης περί προεκλογικών υποσχέσεων. Μόνιμα μέτρα στήριξη του εισοδήματος των πολιτών κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη. Ενδεικτικά τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Φιερακάκης, με συνέντευξή του στην απογευματινή της Κυριακής, τονίζει ότι στόχος είναι να ελαφρύνουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό, να μειώσουμε φορολογικά βάρη και να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα μέσα στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας, η στήριξη της κοινωνίας είναι ισχυρότερη όταν στηρίζεται σε γερά θεμέλια. Δέσμη τώρα παρεμβάσεων με βάση την ανάπτυξη της οικονομίας, επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο και εξετάζει σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να οριστικοποιηθεί το τελικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός 5 και 6 Σεπτεμβρίου του 2026. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, ευνοϊκότερο λοιπόν σύστημα φορολογικής και φορολόγησης που θα εξασφαλίζει ωφέλη για το σύνολο των αυτοαπασχολουμένων και το οποίο θα ξεδιπλώνεται σταδιακά σε βάθος τετραετίας, αναμένεται να περιγράψει ο Πρωθυπουργός. Καθώς η φετινή ομιλία πρέπει να καλύψει το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, διαπιστώνεται ότι δεν περισσεύει δημοσιονομικός χώρος για γενναίες εξαγγελίες, όπως η εδώ και τώρα κατάργηση, ας πούμε, της προκαταβολής φόρου ή ακόμη και τουλάχιστον τεκμαρτού εισοδήματος. Από την άλλη, η κυβέρνηση προετοιμάζει εν όψη της ΔΕΘ πακέτο παρεμβάσεων έως και 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 27 με 1,4 έως 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ να κατευθύνονται σε φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικά ενισχύσεις.
Μεταξύ αυτών, πάντα σύμφωνα με ρεπορτάζ καθημερινή η Κυριακή, μεταξύ των μέτρων εξετάζονται η κατάργηση του τελεπιτιδεύματο, η μείωση προκαταβολή φόρου και εισφορών, αλλαγέ σε ένφια και φορολογία ενοικίων, καθώ και παρεμβάσει για ελεύθερου επαγγελματίε. Παράλληλα, σχεδιάζεται ο οδικό χάρτη μέτρων έω το 2030. Οι πολίτες που τους εμπιστεύονται εξαπατήθηκαν και έρχονται τώρα και λένε ότι θα καταργήσουν τον οριζόντιο φόρο. Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θα καταργήσει την τεκμαρτή φορολογία, δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της εξωματικής αντιπολίτευσης, Όλγα Μαρογιαννάκη, με συνέντευξη της στο Open. Στους κλάδους του χρονικού, του χονδρικού, και του λιανικού εμπορίου, των μεταφορών, των καταλυμάτων και της εστίασης, ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα εργάζεται κατά μέσο όρο 2.047,7 ώρες το χρόνο. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1.642,9 ώρες κατά έτος, κάτι που σημαίνει ότι στην Ελλάδα εργαζόμαστε 24,6% περισσότερο. Όμως στην χώρα μας το ΑΕΠ που αντιστοιχεί σε μία ώρα εργασίας είναι περίπου 24,3 ευρώ, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 53,15 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι στον ίδιο χρόνο οι Ευρωπαίοι παράγουν 118% περισσότερο από ότι εμείς. Η διαφορά αυτή αποτυπώνεται και στις αμοιβές, με τον Έλληνα να κερδίζει 9,3 ευρώ έναντι 24,9 ευρώ που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Οι διαφορές αυτές αποδίδονται στο ελληνικό παραγωγικό μοντέλο που χαρακτηρίζεται από μικρές επιχειρήσεις, περιορισμένες επενδύσεις και μεγάλη συμμετοχή κλάδων όπου η προστιθέμενη αξία ανά ώρα είναι χαμηλότερη. Δουλεύουμε περισσότερο, αλλά δυστυχώς παράγουμε λιγότερο. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης θα θεωρείται εχθρική. Η προειδοποίηση αυτή έρχεται μετά και την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου τις προηγούμενες ημέρες ότι οι ΗΠΑ προχωρούν σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική ή άλλη υποστήριξη στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Η Γερμανία τώρα σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικού, ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος χωρίς προσφυγή σε πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικο και της Bild που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται για πρόγραμμα υψίστης προτεραιότητας για τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός νέου πλειστασίου αποτροπής απέναντι στην Μόσχα. Απίστευτη κτηνοδία στην Κέρκυρα. Τα ξημερώματα του Σαββάτου εχθές, το χωριό Αβλιώτες ασυνείδητο σκότωσε ένα σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητό του ενώ το ζώο κοιμόταν. Σε βίντεο στο Facebook φαίνεται το αυτοκίνητο αρχικά να κόβει ταχύτητα και συνέχεια να περνάει πάνω από τον σκύλο. Σε πληροφορίες ο δράστης έχει συλληφθεί ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μακ Κάρνεϊ ανακοίνωσε χθες το Σάββατο μέτρα αντιπίνων με στόχο τον αμερικανικό χάλιβα και τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα μετά και την απόρριψη της συμφωνίας για το εμπόριο που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον την Παρασκευή και την οποία χαρακτήρισε κακή. Τα μέτρα αυτά, που θα αφορούν επίσης τη βιομηχανία του χαρτιού, τα αγροτικά μηχανήματα και τον τομέα της ηλεκτρονικής, θα τεθούν σε ισχύ 8 Σεπτεμβρίου, διευκρίνησε ο Κάρνεϊ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις φοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν χθες το Σάββατο την Ισπανία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν σε περισσότερα από 200 περιστατικά, εκ των οποίων τη διάσωση ανθρώπων από οχήματα που είχαν παγιδευτεί στα νερά. Στην Καλιφόρνια, τέλος, ένας 68χρονος Γάλλος χάσει τη ζωή του σε συνθήκες ακραίου καύσωνα όταν το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε στην κοιλάδα του θανάτου πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών. Ο 68χρονος και ένας συνταξιδιώτης του εγκατέλειψαν το όχημά τους και επιχείρησαν να φτάσουν με τα πόδια σε πιο πολυσύχναστο δρόμο την ώρα που η θερμοκρασία είχε φτάσει στους 46 βαθμούς Κελσίου. Και στην αθλητική επικαιρότητα, ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο στην Ιταλία, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07.

0: Ουκρανία και η Ισπανία. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα κοντραριστεί με την Κύπρο τη Δευτέρα, που είναι ρηχτή στη μάχη για τον προκριματικό του παγκοσμίου κυπέλου. Και έτσι για τους λάτρεις του GP, με δύο εντυπωσιακούς γύρους στο τέλος του Q3 των δοκιμών κατάταξη του GP Ολλανδίας, ο Λάντο Νόρις έβαλε την McLaren του μπροστά από τη Mercedes, του George Russell και του Kimi Antonelli για την εκκίνηση του σημερινού αγώνα. Στον ίδιο ρυθμό και ο τέταρτος Όσκαρ Πιάστρη απόλυσε την ταχύτητα της Ferrari και έμεινε στην τρίτη σειρά της εκκίνησης με τους Lewis Hamilton και Charles Leclerc. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 23ης Αυγούστου, είναι η Παγκόσμια Μέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου. Η Ανατολή του Ηλίου έχει συμβεί 6 και 47 πρώτα λεπτά, η Δύση θα συμβεί 8 και 8 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και σαν σήμερα λοιπόν, το 1893, ο Περσιάδης ολοκληρώνει το θεατρικό έργο «Η Γκόλφο». Το 1910, σε πανηγυρική συγκέντρωση, ανακοινώνεται η ίδρυση του νέου κόμματος του Ελευθερίου Βενιζέλου με το όνομα «Κόμμα των Φιλελευθέρων». Το 1927, πάμε όπου εκτελούνται στη Βοστόνια εναρχικοί Νίκολας Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτη, επειδή κρίθηκαν ένοχοι φόνου, τον οποίο ουδέποτε παραδέχθηκαν. Και είμαστε στο 1939, όπου η Ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν σύμφωνο μη επίθεση, γνωστό σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπερντροπ. 1942 αρχίζει η πολιορκία του Στάλινγκραντ από του Γερμανού. Το 1982 φτάνουμε που η εθνική αντίσταση αναγνωρίζεται με νόμο του 1200, με νόμο του με αριθμό 1285 που ψηφίζει η Βουλή με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου. Το 1864 γεννιέται ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το 1948 γεννιέται ο Κώστας Γεωργάκης, φοιτητής γεωλογίας από την Κέρκυρα, όπου αυτοπυρπολήθηκε στην Γένοβα σε ένοιξη διαμαρτυρίας για το στερεωτικό καθεστώς στην Ελλάδα. Ενώ το 1978 γεννιέται ο Κόμπι Μπράιαντ, Αμερικανός μπασκετμπολίστας στον NBA και παίκτης βεβαίως στους Los Angeles Lakers. Το 1806 φεύγει από τη ζωή ο Ντε Κολόμπ, ο Γάλλος φυσικός με σημαντικό έργο στον τομέα του ηλεκτρομαγνητισμού. Το 1945 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Βλαχογιάννης, ένας λογοτέχνης, ιστορικός και ιστοριοδίφης της Εθνεγερσίας. Είμαστε 7:30. Η Δέσμη Χριστοπούλου είναι ήδη στο κεντρικό ραδιοθάλαμο για την ανάγνωση και εκφώνηση των κυριότερων τίτλων των ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά.
2: Κόσμος 96,5.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Πριόλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
6: Στον εξώστη.
7: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
6: Και σχολιάζεις τους πάντες.
7: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
6: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
7: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Νεκροί με τραύματα από πυροβόλο όπλο εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 5, ένας άνδρας και μία γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Γρηγορίου Κηδωνιών στη Νέα Σμύρνη, σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε σε συνέντευξή του στο Βήμα, αναφερόμενος στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο είχε προσγειωθεί χθες στη δυσπρόσιτη παραλία στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια ολοδαπή γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 22 αγνοωμένων ναυτικών μετά το ναυάγιο

φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο της Βεγγάλης. Η Ινδική ακτοφυλακή έχει διασώσει μέχρι στιγμής δύο ναυαγούς που βρίσκονταν σε σωσύμβιες λέμβους. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Λίμνου για φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται και σκουπίδια, κλαδιά και άλλα έφλεκτα υλικά. Στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας 68χρονος Γάλλος έχασε τη ζωή του σε συνθήκες ακραίου καύσωνα με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 46 βαθμούς, όταν το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε στην κοιλάδα του θανάτου που αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν χθες στην Ισπανία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

καλημέρα. Και έτσι όπως μας ξέρετε και με την κλασική μουσική στην πρώτη μας ώρα, να είστε καλά, καλό πρωινό. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, εδώ είστε πάντοτε, να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα Πέτρο, κύριε Πέτρο μου, οι οικονομικές ειδήσεις, όλα από την οικονομία άρξεστε. Αυτό είναι το βασικό. Οπότε λοιπόν οφείλουμε να τα μεταφέρουμε και βεβαίως οφείλουμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς μας περιμένει. Καλημέρα Γιώργο Κανίδη, καλό πρωινό, να σε καλά. Καλημέρα κύριε Τωράκη, ο Μιχάλης Τωράκης. Κυρία Αλεξάνδρα, καλημέρα και μας λέτε βεβαίως ιδιαίτερες καλημέρες. Κυρία Μπουλιέρη, από την κυρία Αλεξάνδρα, ιδιαίτερες καλημέρες στην αγαπημένη, ευγενέστατη, πάντοτε γλυκύτατη και μοναδική κυρία Μπουλιέρη. Οι αλήθειες να λέγονται. Καλημέρα κυρία Αλεξάνδρα μου, καλό πρωινό. Καλημέρα Αντώνη Βαλακούτη, να σε καλά, καλή δύναμη. Σωτήρια από τα Μιλήσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη και εσένα. Μιχάλη, τα νότια προάστια, καλημέρα και εσένα. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Εδώ θα είμαστε λοιπόν καθημερινά 5 με 6 και τα Σάββατα, έτσι όπως μας ξέρετε πάντοτε. Και από αύριο και το νέο πρόγραμμα θα τα πούμε και αύριο. Αυτά, μην ανησυχείτε. Με πολλά τα οποία σας περιμένουν και πολύ ωραίες εκπλήξεις στο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky, με προσθήκες, με ανθρώπους οι οποίοι τους ακούγατε σε άλλες ώρες, με ανθρώπους οι οποίοι σας έχουν λείψει. Οπότε λοιπόν εδώ από αύριο στο νέο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky θα έχουμε να τα πούμε και αύριο, και βεβαίως να γνωρίσετε και τις νέες εκπομπές. Ελπίζω όμως, έτσι μια που τα λέμε τώρα, ελπίζω ότι ήδη έχετε κλείσει το εισιτήριό σας, διότι πλησιάζει μεγάλη συναυλία το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Έχουμε καιρό να το πούμε. Οφείλετε να δώσετε την ιδιαίτερη προσοχή, διότι 14 του μηνός, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Παναθηναϊκό Καλυμμένο Στάδιο, δίνει ραντεβού το Όλοι Μαζί Μπορούμε με όλους εμάς, με όλες και με όλους εμάς, τους φίλους της ελληνικής μουσικής και όχι μόνο, και ιδιαίτερα τους φίλους της μουσικής του Μάνου Λοΐζου, με μια τεράστια συναυλία. Μια συναυλία με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, οι οποίοι έρχονται εδώ αφιλοκερδώς, τιμούν τη μνήμη του Μάνου Λοΐζου και βεβαίως θα περάσουμε ένα πολύ ωραίο βράδυ Δευτέρα στο κέντρο της Αθήνας, στο Παναθηναϊκό Καλυμμένο Στάδιο, εκεί που το Όλοι Μαζί Μπορούμε διοργανώνει κάθε χρόνο τις συναυλίες του. Μιλάμε λοιπόν για τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, την Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Ελένη Τσελεγοπούλου και την Εφέλη Φασούλη. Ticketmaster λοιπόν.gr, βρίσκεται τα εισιτήριά σας και βεβαίως περισσότερες πληροφορίες στο OliMaziMbourouMe.gr. Και όπως ξέρετε, το Όλοι Μαζί Μπορούμε δίνει πάντα λογαριασμό, έχει δίνει πάντα τη δική του λογοδοσία σε όλες και σε όλους εμάς, διότι όλα τα έσοδα από αυτή τη συναυλία θα πάνε σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, κάτι το οποίο πραγματικά ενδιαφέρει ιδίως τον πρωτεργάτη του, τον κύριο Γιάννη Σπανολιό, ο οποίος με το περιβάλλον έχει πολύ ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα. Οπότε λοιπόν, και όχι μόνο, και εσείς το βλέπουμε εξαιρετικά σε μηνύματα, στις δικές σας καλημέρες, οτιδήποτε αφορά το περιβάλλον, οτιδήποτε αφορά το μικρό κλίμα ή το μεγαλύτερο κλίμα της χώρας μας, είναι κάτι το οποίο ευαισθητοποιεί και βεβαίως κάτι το οποίο σας προβληματίζει, και εδώ είμαστε λοιπόν για να το προστατεύσουμε και να το κάνουμε ακόμη καλύτερο όσο μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε πάντως να κάνουμε πολλά περισσότερα από ότι ο καθένας μόνος του. Μπορούμε σιγά σιγά να πάμε, έτσι όπως μας ξέρετε και όπως μας γνωρίζετε, με τις ειδήσεις μας, με τα ηχητικά, με τα ρεπορτάζ, με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ξεκινώντας βεβαίως από αυτό τη συνέντευξη σήμερα του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη, στην εφημερίδα Βήμα της Κυριακής. Συνέντευξη στον κύριο Περικλή Δημητρόπουλο, ο κύριος Γεραπετρίτης, και μιλάει σε υψηλούς τόνους και απαντά ο κύριος Γεραπετρίτης στην Άγκυρα, σχολιάζοντας σε συνέντευξή του τις τελευταίες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, δηλώνει και επιφυλάσσει μήνυμα προς το εσωτερικό μέτωπο. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική πολιτική της στην περιοχή μας. Αν αυτό ενοχλεί κάποιους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, ας το ξεπεράσουν, αναφέρει, και προσθέτει ότι η Ελλάδα της παθητικής διπλωματίας και διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή. Στην ερώτηση τώρα που του κάνει ο κ. Δημητρόπουλος για την διακήρυξη των Αθηνών, θα πρέπει να θεωρείται νεκρή, ο κ. Γεραπετρίτης απαντά ότι ο διάλογος με την Τουρκία δεν αποτελεί επινόηση της παρούσας κυβέρνησης. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία, ενίοτε άτακτα και ανώφελα, με 64 γύρους διερευνητικών επαναλήψεων
επαφών που δεν εισέφεραν τίποτα ουσιαστικό στην ενίσχυση των εθνικών μας θέσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Γεραπετρίτη και την συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, η διακήρυξη των Αθηνών καθιέρωσε για πρώτη φορά έναν δομημένο διάλογο τριών πυλών. Ο δομημένος λοιπόν αυτός διάλογος λειτουργήσε ως διάβλος αποσυμπίεσης για τις σχέσεις των δύο χωρών. Βεβαίως δεν αναμέναμε να εκλείψουν, λέει ο ίδιος, ως διαμαγείας οι διαχρονικές μας διαφορές. Εξάλλου η ίδια διακήρυξη προβλέπει ότι τα μέρη διατηρούν τις νομικές τους θέσεις. Σε ένα όμως διεθνές περιβάλλον εξαιρετικά ευμετάβλητο και απρόβλεπτο, με διάχυτους πολέμους στην ευρύτερη γειτονιά μας, συμπληρώνει ο κ. Γεραπετρίτης, είναι σημαντικό να υπάρχει σαφές και καθορισμένο πλαίσιο επικοινωνίας και ειρηνικής επίλυσης των προβλημάτων μας. Και μάλιστα για πρώτη φορά με μεριτή αποδοχή από την Τουρκία των παγκοσμίων συναρμοσμένων αρχών του διεθνούς δικαίου. Ο υπουργός επίσης εξήγησε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλισε την Ελλάδα, ωστόσο εξήγησε ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Παράλληλα, τόνισε ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Πολλά περισσότερα βεβαίως θα βρείτε και, και στο Βήμα της Κυριακής. Εφημερίδες είναι καλό να διαβάζουμε. Είναι καταρχάς και ευχάριστο, αλλά και βεβαίως πολλά μπορείς να διαβάσεις και αναλύσεις και άρθρα σημαντικά, και βεβαίως να εμπλουτίσεις τις γνώσεις, αλλά και βεβαίως να δεις και λίγο παραπάνω και μια άλλη ματιά τα πράγματα, τα οποία η ταχύτητα της ημέρας, η ταχύτητα της καθημερινότητας δεν σου επιτρέπει και δεν μας επιτρέπει, και σε εμάς μάλιστα, και όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, ίσα ίσα. Και για εμάς δημοσιογράφους, πολύ περισσότερο μια ανάλυση, μια συνέντευξη, κάτι άλλο το οποίο μπορεί να διαβάσεις, είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Τώρα λοιπόν, πραγματικά σας προτρέπω μία έστω κυριακάτικη εφημερίδα, αν όχι στην ημερήσια έκδοσή της, μια κυριακάτικη εφημερίδα καλό είναι, έτσι να τη διαβάζουμε και να πάρουμε και μια άλλη διάσταση των πραγμάτων και των θεμάτων. Αλλάζουμε θέμα, πάμε τώρα στο ζήτημα το οποίο είχαμε με το ελικόπτερο. Πολλά ελικόπτερα αυτό το καλοκαίρι, Παναγιώτη, πολλά πήγαινε, αλλά πέσανε άλλα, δυστυχώς, αλλά πολλά έτσι εκεί στο Σαρακίνικο, στην Μήλο, προσγειώθηκε ένα τις προάλλες, τώρα ένα άλλο στις Πέτσες εκεί, Κοταρίδη ακούς ή μάλλον στις Πέτσες κάνω τροχονό με το ελικόπτερο. Ελεύθερος λοιπόν τώρα φέθηκε με εντολή του εισαγγελέα, 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε το Σάββατο εχθές σε δυσπρόσθετη μάλλον παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Περισσότερο από τον αστυνομικό μας συντάκτη Γιώργο Πρωτοψάλτη, εχθές στο κεντρικό δελτίο.

0: παραλία Ζωγεριά, ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία του νησιού, προσελκύει εκατοντάδες παραθεριστές. Οι εικόνες που βλέπουμε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι με το ελικόπτερο να προσγειώνεται, σηκώνοντας ένα πολύ μεγάλο νέφος σκόνης στο σημείο, κάτω από πολύ επικίνδυνες συνθήκες. Καταγράφεται μάλιστα και από άτομα τα οποία βρίσκονταν δίπλα από την παραλία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μάλιστα αμέσως μετά οι επιβάτες του συγκεκριμένου ελικόπτερου έφυγαν από το σημείο με θαλάσσιο ταξί. Ήταν άμεση ενημέρωση και κινητοποίηση και του λιμενικού και της αστυνομίας προκειμένου να σπεύσουν στο σημείο. Να τονίσουμε ότι ενημερώθηκε για το συμβάν, ο εισαγγελέας ζήτησε να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Μεταξύ άλλων, θα ληφθούν καταθέσεις και από τον χειριστή του ελικοπτέρου, όπως επίσης θα συγκεντρωθούν και στοιχεία που αφορούν την διαδρομή που ακολούθησε το ελικόπτερο, όπου ξεκίνησε και ποιος ήταν ο προορισμός του. Το υλικό αυτό θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία Πειραιά, που θα αποφασίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Να υπενθυμίσουμε ότι έρχεται το συγκεκριμένο περιστατικό λίγες ημέρες μετά από αντίστοιχες εικόνες προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ένα συμβάν που είχε αναδείξει το κενό στην νομοθεσία που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πολύ λοιπόν μεγάλη προσοχή, και βεβαίως υπάρχει και, όπως είπαμε, και ο εισαγγελέας έχει ζητήσει και να συγκεντρωθεί προνακριτικό υλικό. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μόνο στο ρεπορτάζ, και φυσικά έχει αύριο κουβέντα ο Άρης Πρωτοψάλτης με τον κύριο Φέδωνα Καρυσφίδη, καθώς επιστρέφει και ο Άρης, αναφορικά με αυτή την κυκλοφορία των ελικοπτέρων στους Αττικούς και όχι μόνο ουρανούς. Οπότε λοιπόν, πώς κινούνται, αν κινούνται, πώς πετούν, όλα αυτά βεβαίως αύριο και το πρωί, έτσι μια κουβέντα με τον Άρη Πορτοσάλτε. Τι να πω, στην πιο ίσως χαρακτηριστική φωνή των ραδιοφώνων και του ραδιοφώνου τόσα χρόνια, την Αφροδίτη Σιμίτη. Αφροδίτη μου, καλημέρα, καλό πρωινό, να σε καλά, τιμή. Και εμείς σε ακούμε εκεί στον Αλφα Ρέντιο τα απογεύματα τώρα, το καλοκαίρι, με τις μουσικές σου, και φυσικά αυτή, επαναλαμβάνω, τέτοια φωνή είναι σημάδι και σήμα κατευθέν του ελληνικού ραδιοφώνου, και όχι μόνο, ναι, και διαφημίσεων και πολλών πολλών άλλων. Καλημέρα Αφροδίτη μου, καλό πρωινό. Αλλάζουμε θέμα και πάμε τώρα στο Ιράν, εκεί όπου το ίδιο το Ιράν προειδοποιεί και προειδοποίησε χθες το Σάββατο με πολύ πολύ έντονο τρόπο ότι οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των ΗΠΑ της Τεχεράνης θα θεωρηθεί εχθρική. Η προειδοποίηση αυτή έρχεται μετά από ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου τις προηγούμενες ημέρες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε ως την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας. Μάλιστα, Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική ή άλλη υποστήριξη στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Ρεπορτάζ από τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη, τον οποίο και εδώ ακούτε και αγαπάτε, με τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε. Ισάκ Τριανταφυλλίδης εδώ στο ραδιόφωνο. Θα ακούστε, παραμένει, δεν φεύγει ο Ισάκ.
2: Το αεροπλανοφόρο George Washington και η ομάδα κρούσης του περνούν σε επιχειρησιακή ακτίνα από το Ιράν. Στρατιωτικά γυμνάσια μέσα στη νύχτα με μαχητικά να απονιώνονται από το κατάστρωμά τους στην Αραβική θάλασσα, ενώ Washington και Τεχεράνη ανεβάζουν ξανά επικίνδυνα τους τόνους.
1: Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία που ούτε εμείς ξέρουμε αν έχουμε κερδίσει, γιατί αυτή τη στιγμή θεωρώ το στενό του ορμού αμερικανική επικράτεια.
2: Το Ιράν απαντά με μια κίνηση ιδιαίτερης σημασίας. Αλλάζει το στρατιωτικό του δόγμα από αμυντικό σε επιθετικό, προβλέποντας ακόμη και προληπτικά πλήγματα, αλλά και αντίπεινα μεγαλύτερης κλίμακας από την επίθεση που θα έχει δεχθεί. Στο εσωτερικό της Τεχεράνης όμως εμφανίζονται δύο διαφορετικές γραμμές. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανοίγει παράθυρο για τερματισμό του πολέμου, την ώρα που η σκληροπυρηνική και οι φρουροί της επανάστασης επιμένουν στη συνέχιση της πίεσης.
3: Είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ είμαστε σε θέση ισχύως και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας.
1: Αυτό ερμηνεύθηκε ως ένδειξη ότι μπορεί να υπάρξει νέα προσπάθεια επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε γενικές γραμμές. Διαβάζουμε από ρεπορτάζ του Bloomberg, ακούμε μάλλον. Δεν έχουμε δει πολλές δημόσιες ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο πρόκειται να πραγματικά να συμβεί.
2: Η στρατιωτική πίεση συνοδεύεται από έναν ολοένα σκληρότερο οικονομικό πόλεμο. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να περιορίσει δραστικά τα έσοδα της Τεχεράνης από το πετρέλαιο και να αυξήσει το κόστος ακόμη και για τρίτες χώρες που συνεχίζουν να συναλλάσσονται μαζί της.
1: δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν πληρώνουν τους στρατιώτες τους, δεν πληρώνουν την αστυνομία τους, έχουν πληθωρισμό 350%. Οπότε απλώς θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
4: Ο οικονομικός εκβιασμός που σχεδιάζεται για να αναγκάσει ένα κυρίαρχο κράτος να αλλάξει τις νόμιμες επιλογές πολιτικής του συνιστά μια ξεκάθαρη διεθνώς άδικη πράξη.
2: Και η πραγματική μάχη για τον έλεγχο του Ορμούς βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Το Ιράν επιτρέπει επιλεκτικά τη διέλευση Ιρακινών δεξαμενόπλοιων, επιχειρώντας να δείξει ότι εκείνο αποφασίζει ποιος περνά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούν στο παρασκήνιο. Με μυστική στρατιωτική επιχείρηση έχουν δημιουργήσει νυχτερινό διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν, μέσω του οποίου δεξαμενόπλοια περνούν με αμερικανική κάλυψη, μεταφέροντας εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.
1: Αυτό λοιπόν βεβαίως έχει και τις προεκτάσεις του, έχει και τις παρενέργειές του και τα πόνερα δηλαδή, τα οποία έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο. Λοιπόν, οι αυτές οι δραματικές εξελίξεις λοιπόν στη Μέση Ανατολή κρατούν σταθερά σε επίπεδα υψηλά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Περισσότερα χθες από τον Κωνσταντίνο Δαυλό, τον οικονομικό μας συντάκτη.
5: Πάμε να δούμε λοιπόν όλα τα στοιχεία. Θα ξεκινήσουμε με το κλείσιμο του πετρελαίου Brent την Παρασκευή. Το βλέπουμε πάνω από τα 94 δολάρια αναβαρέλι. Όμως βλέπουμε ότι η αύξηση του 0,65% δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό διότι οι αναλυτές, οι αγορές φαίνεται ότι πλέον έχουν προεξοφλήσει μια κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να αλλάζει και πάρα πολύ παρά τις ανακοινώσεις Τραμπ ή τις αντεγκλήσεις των δύο πλευρών. Πάμε να δούμε τώρα ποια ήταν η εικόνα του πετρελαίου Brent την 1η Ιουλίου. Βλέπουμε ότι ήταν αρκετά χαμηλά, λίγο κάτω από τα 72 δολάρια το βαρέλι. Αυτό σημαίνει ότι από τότε μέχρι σήμερα η αύξηση είναι κοντά στο 32%. Τώρα θα πάμε να δούμε και την αμόλυβδη. Και εδώ βλέπουμε ότι ενώ ήμασταν στην 1η Ιουλίου στο 1,933, εάν δούμε τη σημερινή τιμή, η αύξηση είναι μόλις 4,2%. Δηλαδή αντί για το 32 του πετρελαίου Brent, εμείς έχουμε μόλις 4,2. Αυτό οφείλεται στην συγκράτηση των τιμών που έχουν αποφασίσει τα δηληστήρια από τη μία πλευρά και από την επιδότηση που έχει επιβάλει και η κυβέρνηση, την οποία μένει να δούμε εάν θα παραταθεί. Εδώ όμως έχουμε φτάσει, και αυτή είναι και η βασική αιτία που αναμένουμε την απόφαση της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης. Βλέπουμε αυτό που είπες και εσύ στην εισαγωγή, η αμόλυβδη 20 Αυγούστου στα 2,015 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ πάνω από την αμόλυβδη στα 2,020. Αυτές είναι οι μέσες τιμές, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι οι τελευταίες τιμές.
1: Καλώς, καλημέρα. Καλό πρωί. Πες μας, Νίκο, με τη θερμοκρασία έχει τη γραμμή 6, δηλαδή δεν σ' άκουγα και την είχα χάσει. Οπότε σε περιμένω. Άμα θες, στείλε μου τι έχει τώρα η γραμμή 6, και όχι μόνο, γιατί καλό είναι να μην τα χαλάμε αυτά. Ο Νίκος λοιπόν ολοκλήρωσε έτσι τώρα την καλοκαιρινή του έτσι βάρδια στην τηλεόραση αλλά και το ραδιόφωνο του Sky. Οπότε τώρα έχει υποχρεωτικά ξεκούραση για να γεμίσει και τις δικές του μπαταρίες και φυσικά έτσι τα απογεύματα στο μαγκαζίνο του ραδιοφώνου. Οπότε καλημέρα, Νίκο. Καλό πρωινό και σε. Μένουμε στο διεθνές ρεπορτάζ και στο εξωτερικό δελτίο, διότι η Γερμανία τώρα επαναεξοπλίζεται και αλλάζει στην πράξη το δόγμα ασφαλείας της ριζικά, εγκαταλείποντας την συγκρατημένη αμυντική πολιτική. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει από την Γερμανία και το Βερολίνο η διευθύντρια σύνταξης Deutsche Welle, η Δήμητρα Κυρανούδη, μέσω με πληροφορίες από το Πολίτικο και την Bild, που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα, το Βερολίνο σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικού.
6: Η Γερμανία επανεξοπλίζεται και αλλάζει ριζικά το μεταπολεμικό δόγμα ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικο και της Bild, που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα, το Βερολίνο σχεδιάζει ένα πακέτο μαμούθ 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για επενδύσεις σε οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνικούς, ικανά να πλήξουν εχθρικούς στόχους βαθιά σε ξένη επικράτεια, χωρίς την προσφυγή σε πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για ένα σχέδιο υψής της προτεραιότητας για τη Γερμανία αλλά και για το ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός ισχυρού οπλοστασίου απέναντι στη Μόσχα. Το σχέδιο περιλαμβάνει σύμφωνα με τα δημοσιεύματα 4 στάδια. Αρχικά επένδυση σε πυράβλους κρούς νέας γενιάς, έπειτα αγορά αμερικανικών Tomahawk και τέλος σε 2 στάδια την ανάπτυξη υπερηχητικών συστημάτων από κοινού με τη Μεγάλη Βρετανία. Τα πρώτα συστήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα από το 2027 και τα πιο προηγμένα συστήματα σε βάθος δεκαετίας. Τέλος, Μάρκο, χθες ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ έκανε λόγο για υψηλό κίνδυνο απέναντι σε υβριδικές απειλές στη Γερμανία μετά τον εντοπισμό γιάφκας με όπλα και πυρομαχικά σε δασική έκταση έξω από το Βερολίνο. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, το συγκεκριμένο σημείο συνδέεται με δραστηριότητες ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, κάτι βέβαια που δεν επιβεβαίωσε τουλάχιστον ρητά ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών.
1: Αυτά λοιπόν και με την Γερμανία. Θα ακούσουμε και πολλά άλλα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ στη διάρκεια της ώρας 8 και μισή στην δεύτερη ώρα, στο τέταρτο ημίωρο. Ο πρόεδρος του ΕΔΕΟ, κ. Βασιλακόπουλος, να ξαναπούμε δύο πράγματα για το τι ακριβώς συμβαίνει, μια που έχουμε και πολύ έντονες θερμοκρασίες και υψηλές θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το τι, πού συμβαίνει, πού βρίσκεται η Ελλάδα, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να προστατευτούμε ατομικά και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον ιωδή. Για ακούστε και αυτό, διότι δεν ξέρω αν είσαι τη λάτρης ταχύτητας, είσαι και με τη μηχανή αλλά και με το αυτοκίνητο, είναι εδώ ο Παναγιώτης μας. Οι δρόμοι τώρα της Ουάσιγκτον μετατρέπονται για σήμερα Κυριακή, αύριο για αυτούς, σε πίστα αγώνων ταχύτητας με τον Αμερικανό πρόεδρο τον κύριο Τραμπ μαζί με την κυρία Μελάνια Τραμπ. Θα δώσουν το παρόν στο Freedom 250 Grand Prix, μια από τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της αναξαρτησίας των ΗΠΑ. Πριν από την εκκίνηση, το προεδρικό ζεύγος, διαβάζουμε στο RT News, αναμένεται να ηγηθεί της καθιερωμένης ανακτήριας τελετής, επιβαίνοντας στη θωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα γνωστή και ως τέρας, το Beast. Την πληροφορία γνωστοποίησε η Αμερικανίδα πρέσβης σύνδεσμος του Τραμπ με την Οργανωτική Επιτροπή Αμέρικα 250 σε συνέντευξη της που έδωσε στο Fox Business. Τα μονοθέσια της σειράς IndyCar θα διασχίσουν το κέντρο της Αμερικανικής πρωτεύουσας, περνώντας κοντά σε εμβληματικά μνημεία και διανύοντας το τμήμα σε μικρή απόσταση από το Λευκό Οίκο. Οι ταχύτητες, παρακαλώ, που θα τρέξουν στην πόλη εκεί θα είναι 200 μίλια την ώρα, δηλαδή 300 χιλιόμετρα την ώρα.

Στα τραγουδάνε στον όχι στη βροχή αλλά στον ήλιο βέβαιος και την ζέστη σαν σήμερα το 1912 αυτή η μεγάλη φωνή, ο μεγάλος τοπιός, καλλιτέχνης, χορευτής γεννιέται το 1912 ο Τζιν Κέλι. Με αυτόν θα πάμε στις διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων με Δέσμο Αξιτοπούλου και αμέσως μετά τις 8 και

0: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες.
2: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
6: Ford,
3: Opel
6: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
10: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
9: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
10: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
9: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
10: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
9: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 26710-252-251.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Η μόνη σας επιλογή.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Και μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 22 αγνοούμενων ναυτικών μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο της Βεγγάλης. Η Ινδική ακτοφυλακή έχει διασώσει μέχρι στιγμής 2 ναυαγούς. Το πλοίο μετέφερε σιδηρομετάλλευμα και είχε 24 μέλη πληρώματος από την Κίνα, τη Μιανμάρ και τον Μπαγκλαντές. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης θα θεωρείται εχθρική. Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ τις προηγούμενες ημέρες ότι οι ΗΠΑ προχωρούν σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική ή άλλη υποστήριξη στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Η Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικούς ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος χωρίς προσφυγή σε πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολιτικού και της Bild που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται για πρόγραμμα ύψης προτεραιότητας για τη Γερμανία και τον ΝΑΤΟ με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός νέου οπλοστασίου αποτροπής απέναντι στη Μόσχα. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα. Τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες ασυνείδητος σκότωσε έναν σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητό του ενώ το ζώο κοιμόταν. Σε βίντεο στο Facebook φαίνεται το αυτοκίνητο αρχικά να κόβει ταχύτητα και στη συνέχεια να περνά πάνω από το άτυχο ζώο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία, καταγραφώντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Με την επίδοσή του έπιασε και το όριο συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα των ανδρών, ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο με 1-0. Η ΑΕΚ επικράτησε του Ηρακλή 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας επικράτησε της Καλαμάτας με 3-2. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ από το βράδυ, τοπικά θα φτάσουν τα 6. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 38 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 κατά τόπους στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

8 και 6 πρώτα λεπτά. Καλημέρες. Καλή Κυριακή. 23 Αυγούστου, στο τέλος του 8ου μήνα του έτους, την τελευταία του εβδομάδα. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Εδώ είστε, βλέπω όλοι. Να είστε καλά. Καλημέρες. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Ένα καλό πρωινό. Λέμε τα καλύτερα στον Τάκαρο από το Λαγονίσι. Τάκη μου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή ξεκούραση. Πάλι στο καλύτερο σημείο του κόσμου. Στο κρεβάτι του. Καλή άδεια, Τάκη μου. Έτσι. Καλή ξεκούραση. Τη χρειάζεσαι με πολύ, πολύ έντονα. Καλοκαίρι και ο Τάκης και όλοι οι επαγγελματίες που έχετε σχέση με τον τουρισμό. Φέτος μάλλον καλά πήγαν τα πράγματα. Θα κάνετε ταμείο βεβαίως και θα μας τα πείτε και βεβαίως και τα επιμελητήριά σας και όλες οι οργανώσεις σας. Να είστε καλά. Τάκη μου, να είσαι καλά. Καλό πρωινό. Καλή ξεκούραση. Καλημέρα και στον Χρήστο. Καλό πρωινό που αναφέρεται στην Νέα Σμύρνη και το πώς ακριβώς καθένας μπορεί να σκοτώνει όποιον θέλει, ό,τι ώρα θέλει. Καλημέρα και στον κύριο Γαϊτάνη, Τάσος Γαϊτάνης. Καλό πρωινό, κύριε Γαϊτάνη, και σε εσάς. Καλή δύναμη εκεί στα πολιτικά, τα οποία θα αρχίσουν και βεβαίως από τώρα την επόμενη εβδομάδα και με το Υπουργικό Συμβούλιο αύριο στις 12 το μεσημέρι. Ξεκινάμε πολιτική. Εκεί ο Τάσος Γαϊτάνης, καθώς αν έχω πληροφορίες σωστές, θα κατέλθει στα νότια προάστια εκεί. Θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Να είστε καλά, κύριε Γαϊτάνη. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Κυρία Μαρία Μάχρη, σας καλημέρα. Καλό πρωινό και σε εσάς. Και να προσέχετε και τη Χρύσλα και εκείνη εσάς. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Και Ρομπέρτο, καλημέρα. Καλό πρωινό από τη Νέα Μάκρη. Στην μεγάλη παρέα που συγκεντρώθηκε εκεί στις ωραίες Λιβανάτες. Με και πρώτη κυρίαρχη την κυρία Πέπη, τον κύριο Θανάση. Να είστε καλά. Βεβαίως εκεί και η Κόκο, η σκυλίτσα, η οποία υιοθετήθηκε, αλλά και εκεί όπου έχουν υιοθετήσει και την Λίτσα, ένα αδεσποτάκι, αλλά πολύ πιο σπιτικό από τα άλλα δέσποτα. Και να είστε καλά και όλοι οι υπόλοιποι, μικρή μεγάλη ενδράση, όλη εκεί η παρέα με Πέπη και Θανάση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Κάτι από αυτά που αρέσουν και στο Ρομπέρτο θα ακούσουμε, κάτι από κάτω Ιταλία και την πατρίδα του, την Ιταλία, Σικελία, αυτά τα ωραία τραγούδια τα οποία θυμίζουν και Ελλάδα.

0: Καλημέρα λοιπόν. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη. Καλή Κυριακή. Είπαμε, είμαστε ακόμα Αύγουστος, ακόμα διακοπές. Να περνάτε ωραία και όμορφα. Καλή δύναμη και όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε και από όπου και αν μας ακούτε. Να και η Μελβούρνη, εδώ και η Αυστραλία, η Καγκουροχώρα. Καλημέρα, να σε καλά, Δημητρό. Ο Δημήτρης Παπουτζής από την Μελβούρνη. Να πούμε και στο Νέο Δελχή που μας ακούτε. Να πούμε καλημέρα βεβαίως και στην Αλάσκα και βεβαίως στο Λάμπρο από το Βούμπερταλ. Καλημέρες, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Διαβάζοντας εδώ και ξεφυλίζοντας εμφάνιδα καθημερινή, μπορείτε λοιπόν σήμερα αγοράζοντάς την να διαβάσετε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν τα σενάρια μετά τα θαλάσσια πάρκα, μετρώντας λοιπόν μίλια σε άγρια νερά, η θεωρία της περικύκλωσης που προκαλεί τις τουρκικές κινήσεις, αλλά και η απάντηση που ετοιμάζει η Αθήνα. Αναλυτικά ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο Άγγελος Συρίγος, ο Μάνος Καραγιάννης γράφουν και φυσικά πολύ ρεπορτάζ. Έχουμε επίσης αγώνας δρόμου για τα μη κρατικά ανώτατα κρατικά ιδρύματα μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας και τις αποφάσεις που είχαμε από εκεί, τι γίνεται. Έχουμε λοιπόν ειδήσεις και ρεπορτάζ για το πώς και ποιος ελέγχει τους καπετάνιους μιας ημέρας. Ξέρετε, σε πολλά νησιά νοικιάζουν μια βάρκα, νοικιάζουν μια και μηχανή, φεύγουν, κάνουν. Ποιος τους ελέγχει, πώς παίρνεις αυτή τη βάρκα και κάνεις βόλτα, είναι επίσης ένα ζήτημα. Το φάντασμα της Χρυσής Αυγής γράφει εφημερίδα Καθημερινή πάνω από την κάλπη και τι ετοιμάζει ο Κασιδιάρης. Έχουμε επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν φυσικά με τον Mr. Moderna και το εμβόλιο κατά του μελανόματος, πώς η δοκιμαζόμενη θεραπεία εκπαιδεύει το νοσοποιητικό κάθε ασθενούς να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα. Μιλάει στην Καθημερινή ο Νουμπάρα Φεγιάν. Το πειραματικό αυτό εμβόλιο σχεδιάζεται χωριστά για κάθε ασθενή με βάση τις μεταλλάξεις που εντοπίζονται στο δικό του όγκο. Αντί για μια έτοιμη πρωτεΐνη, το mRNA μεταφέρει στα κύτταρα τις οδηγίες ώστε το νοσοποιητικό να αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα και να τους επιτίθεται. Πολύ σημαντική. Επίσης, είχαμε και διαπόλυση αυτή την εβδομάδα. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ένας διανοούμενος βεβαίως. Είχαμε επίσης απώλεια του Στέφανου Μάνου, όπου η Καθημερινή κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον τολμηρό, μεθοδικό και μόνο Στέφανο Μάνο. Γράφει η Μιράντα Ξαφά, γράφει ο Νίκος Ελεβιζάτος, ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο Παναγής Βουρλούμης, ο Ραφαήλ Μωυσής, η Λιδία Καρά, ο Τάσος Σαβραντίνης, ο Αριστοτέλης Ευαλιώτης και ο Άρης Πορτοσάλτε, όπου ο Άρης Πορτοσάλτε και τον κουβέντιασε μαζί του και έχει κυκλοφορήσει και το βιβλίο αυτό με την ιστορία και τη ζωή του Στέφανου Μάνου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και πολλά άλλα ενδιαφέρονται στην εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής, την οποία μπορείτε να βρείτε στα περίπτερα. Είπαμε, διαβάζοντας κυριακάτικες τουλάχιστον εφημερίδες με αναγνώσεις, αναλύσεις που υπάρχουν, βεβαίως γινόμαστε ακόμη πιο σοφοί και καταλαβαίνουμε πράγματα τα οποία στη διάρκεια της ημέρας και της εβδομάδος με την ταχύτητα της δουλειάς ή οτιδήποτε άλλο δεν προλαβαίνουμε και δεν είμαστε εύκαιροι. Πάμε στα ρεπορτάζ όμως και είναι κάτι για το οποίο θα συζητήσουμε και μετά τις 8.30 και με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο. Το συναγερμό στις υγειονομικές αρχές έχει σημάνει έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
1: Σε πάρκα, πλατείες, σημεία όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά. Οι Δήμοι της Αττικής, στους οποίους εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, δίνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να ελέγξουν την έξαρσή του μέσω εκτεταμένων ψεκασμών.
2: Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εφαρμόζει πρόγραμμα το οποίο διαρκεί σχεδόν όλο το χρόνο. Τώρα με τις περιπτώσεις που έχουμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουμε εντατικοποιήσει τους ψεκασμούς. Είναι σημαντικό και οι κάτοικοι να μην έχουν λιμνάζοντα νερά στα μπαλκόνια τους.
3: 6 κρούσματα εντοπίζονται στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής στην Αττική. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι συνεχίζονται κανονικά οι ψεκασμοί ώστε να προλάβουν την εκόλαψη των αυγών πριν αυτό δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα στην περιοχή.
4: Με έχει τσιμπήσει και εμένα, αλλά έχει ξεπεραστεί γρήγορα.
5: Έχω αυτά τα αποσμητικά που είναι, κάνω έξω, δεν έχω κονόπια.
1: Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα καταγράφησαν 47 νέα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, από την αρχή της χρονιάς έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ 23 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το 2025 είχαν καταγραφεί 96 κρούσματα και 9 θάνατοι.
6: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κορύφωση της μικροεπιδημίας αυτής, με αποτέλεσμα ίσως τις επόμενες 2-3 εβδομάδες να συνεχίσουμε να έχουμε αυξημένα κρούσματα.
1: Από τα 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα 116 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα και μηνυγκίτιδα. Σε πραγματικούς αριθμούς όμως, η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά σε λιγότερους από έναν στους 100 ασθενείς, αφού για το 80% όσων δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και για το σχεδόν 20% όσων εμφανίζουν ήπια νόσο, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει καταγραφή.
6: Θα ανησυχήσουμε αν εμείς ή κάποιος από το περιβάλλον μας αρρωστήσει με ψηλό πυρετό και παρουσιάσει σύγχυση, έντονο πονοκέφαλο, αστάθεια στις κινήσεις, νευρολογικά δηλαδή συμπτώματα που παραπέμπουν στην νόσο από τον ιό του Δυτικού Νείλου και μάλιστα την νευρολογική και πιο επικίνδυνη μορφή της.
1: Η Ανατολική Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν εντοπιστεί 16 κρούσματα, στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13 και στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 9.
0: Και πάμε σε αυτό το οποίο θα έχουμε και το έχουμε από εχθές, το αισθανθήκαμε, το καταλάβαμε, το καταλαβαίνετε όλοι και μιλάμε για τις ψηλές θερμοκρασίες, διότι ποιες περιοχές θα είναι στο κόκκινο, έχουμε αυτή τη θερμική εισβολή, οι δύσκολες μέρες μέχρι την αποκλιμάκωση, κόκκινο λοιπόν αναμένεται να χτυπήσει ο υδράριος και ήδη χτύπησε εχθές, από εχθές μάλλον αγγίζοντας και τους 40 βαθμούς σε περιοχές κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας αλλά και της Ανατολικής Πελοποννήσου, ενώ η θερμική αυτή εισβολή θα διατηρηθεί μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας που έρχεται, οπότε λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικοί μιλάνε στον Sky και στο μικρόφωνο και στην κάμερα της Βιβής Γκίκα.
7: Με ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, καπέλο στο κεφάλι και μικρά φορητά νεμιστηράκια στον λαιμό, οι τουρίστες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την ζέστη στην Αθήνα.
8: Since we're leaving early, we're trying to beat the heat and I've got a neck fan here, so hopefully that keeps me cool.
9: Yeah, good, hot day. We just arrived from Australia.
7: Παρά τη ζέστη, οι τουρίστες δεν πτωούνται και συνεχίζουν τις επισκέψεις τους στην Ακρόπολη ακόμη και κάτω από τον καυτό ήλιο. Για όσους εργάζονται καθημερινά έξω, η ζέστη είναι μέρος της δουλειάς.
10: Αλλά δυστυχώς πρέπει να είμαστε εδώ απίκου να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
7: Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς?
10: Ψύχρεμα. Ψύχρεμα, νεράκι πολύ και τίποτα άλλο. Και νεράκι στο πρόσωπο. Αυτά, τέλος.
7: Νερό και καπέλο επιστρατεύουν και οι εργαζόμενοι στις τάσεις των λεωφορείων.
11: Λίγο με καπέλο, λίγο μπαίνουμε και στα λεωφορεία, κάνουμε καμιά γύρα.
3: Τις παραλίες θα επισκεφτούν και τις επόμενες ημέρες οι κάτοικοι της Αττικής, καθώς θέλουν να προλάβουν το κύμα ζέστης που θα πλήξει και την περιοχή.
12: Εδώ, στη δροσιά είμαι, κάτω από την ομπρέλα μου, νεράκι κρύο.
13: Εδώ δροσερή είναι, είναι καλή θερμοκρασία, τώρα και που έχει ανεβεί και η θερμοκρασία γενικότερα.
14: Παραλία, air condition, νερά, έτσι.
15: Και στην Πάτρα η θερμοκρασία έχει αρχίσει να ανεβαίνει με τους πολίτες να αναζητούν καταφύγιο δροσιάς είτε στις κοντινές παραλίες είτε στο σπίτι με το κλιματιστικό.
16: Ποτάμι και Άγιος ο Θεός.
14: Πολύ ωραία.
16: Ανέξοδο, δροσερό, η θερμοκρασία είναι στους 17-18 βαθμούς και είμαστε μια χαρά.
7: Και για τους επαγγελματίες της εστίασης η ζέστη δεν αποτελεί επιλογή.
17: Τώρα με την απόλυτη ζέστη δηλώνει παρόν και κάθεται να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Το αντίστοιχο συμβαίνει και με τον απόλυτο χειμώνα που έχει πολύ κρύο και παραμένει να φιλοξενήσει τον κόσμο.
18: Πέτα κάποια κοντινή παραλία εδώ στη Λάρισα. Μας έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ ωραίες και οι παραλίες και καθαρές. Γιατί όχι?
19: Αργά το μεσημέρι στη σχεδόν άδεια Λάρισα το θερμόμετρο πλησίασε τους 40 βαθμούς Κελσίου.
20: Βγαίνουμε λίγο Γιώκοπο, Πλαταμόνα για λίγο. Όχι πολύ κλιματιστικό, πολλά νερά, λίγα σαλατικά, φρούτα.
19: Δύσκολες μέρες.
20: Δύσκολες, αλλά θα τις υποστούν.
7: Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι έγκυες, οι ευπαθείς ομάδες, αλλά και όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.
21: Με αυτές τις θερμοκρασίες και αυτή την ηλιοφάνεια, δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε ηλιοθεραπεία αυτή τη μέρα.
7: Οι επιπτώσεις του καύσωνα δεν είναι μόνο σωματικές, αλλά είναι ψυχολογικές, με τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή των πολιτών.
22: Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τις οξείες συναισθηματικές και ψυχιατρικές αντιδράσεις σε ανθρώπους που οδηγούν σε νοσηλίες.
7: Πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.
0: Χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ο Πάνος Γαροφαλιάς μετέδιδε από την πολύ πολύ πραγματικά και πρωταθλήτρια καυτή Θεσσαλία.
19: Βλέπετε πίσω την Άδεια και Ερημή Λάρισα, η οποία φλέρταρε με τους 40, αλλά τελικά δεν το έπιασε, αλλά ήταν άλλες οι πόλεις οι οποίες το έπιασαν. Τα Τρίκαλα έπιασαν 40,7 βαθμούς, ήταν η πρώτη πόλη στην Ελλάδα με αυτή τη θερμοκρασία. Η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα ήταν η Καλαμπάκα με 40,6. Στην τέταρτη θέση ήταν τα Φάρσαλα 40,4 και επίσης στην έκτη θέση ήταν η Καρδίτσα με 40,3 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται ότι ο καύσωνας χτύπησε την κεντρική και κυρίως τη δυτική Θεσσαλία, διότι όσοι πήγαν στις παραλίες, δηλαδή στην Ανατολική Θεσσαλία, στα παράλια της Λάρισας, εκεί ο υδράργυρος δεν ξεπέρασε τους 34 βαθμούς. Προφανώς επέλεξαν παραλία οι Θεσσαλοί, καθώς ήταν δύσκολα τουλάχιστον στα αστικά κέντρα.
0: Είναι μην περάσει. περάσεις τέτοιες μέρες τον κάμπο της Λάρισας, ε, στην Εθνική Οδό. Πα. Ψήνεις και αυγά, μαγειρεύεις και όλες πάνω στο αυτοκίνητο. Οπότε προσοχή πώς θα κινηθείτε. Από την άλλη, η Έλληνα Χελβατζόγλου ήταν στην δροσιά, βάλτο εισαγωγικά, της παραλίας Αλίμου χθες το βράδυ.
2: Ακόμη και τώρα στις 8 το βράδυ ο καύσωνας επιμένει με τη θερμοκρασία εδώ στον Άλυμο να κυμαίνεται περίπου στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η εικόνα που σας μεταφέρουμε είναι χαρακτηριστική. Βλέπουμε πραγματικά πολύ κόσμο εδώ στην παραλία. Αθηναίοι που έμειναν στην πόλη αλλά και τουρίστες αναζητούν εδώ μια ανάσα από τη ζέστη, καθώς ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές της Αττικής ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Το θετικό είναι βέβαια ότι αυτή τη στιγμή φυσάει ένα μικρό αεράκι που κάνει τη ζέστη λίγο πιο υποφερτή, αλλά η υγρασία παραμένει αυξημένη. Είναι βέβαια και αυτή η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ο ήλιος δει, ο κόσμος απολαμβάνει τη θάλασσα, άλλοι μέσα στο νερό, άλλοι στην ακτή, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που επέλεξαν να έρθουν τώρα. Και δεν είναι μόνο όσοι βρίσκονται ήδη εδώ, κάποιοι θα κατέβουν αργότερα στην παραλία, επιλέγοντας ένα βραδινό μπάνιο όταν η θερμοκρασία θα έχει πέσει περισσότερο. Γιατί σήμερα η θάλασσα είναι η μεγάλη διέξοδος από τον καύσωνα. Και όπως φαίνεται, η παραλία θα παραμείνει γεμάτη για αρκετή ώρα ακόμη, γιατί μετά από μία μέρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κανείς δεν βιάζεται να φύγει από τη θάλασσα.

άνδρωσε. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1949. Την είδαμε και έτσι και στην Eurovision και θα είναι, νομίζω, δεν ξέρω αν έγινε η συναυλία της στο φεστιβάλ πάνω στη Θεσσαλονίκη, στο Σάνι. Θα ήταν η Βίκυ Λέανδρος. Εδώ την ακούμε σε μια από τις πρώτες της μεγάλες επιτυχίες.

0: Λιάνδρος ελληνικής καταγωγής. Μια άλλη όμως που έκανε γνωστή ακόμη μια φορά την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου ήταν η Μαντόνα με την επίσκεψή της. Μια μοναδική λοιπόν διεθνής προβολή χάρισε στη χώρα μας η Μαντόνα, γιορτάζοντας εδώ τα 68 γενέθλιά της, από τα Γλέντια στην Κέρκυρα μέχρι και τα Μετέωρα, αλλά και την Πάτμα. Η βασίλισσα της pop έζησε στην Ελλάδα το ένα δικό της καλοκαίρι με το δικό της τρόπο και την αποθέωσε μέσα από τα social media. Ο Μάριος Γιαννόπουλος στο ρεπορτάζ.
1: Ανεξίτηλα χαραγμένη έμεινε η χώρα μας στην βασίλισσα της pop Μαντόνα, καθώς επανήλθε με νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή την φορά από τις διακοπές της στην Πάτμο.
2: Προσευχές από την Πάτμο, τι μαγικό νησί, ένιωσα πραγματικά την παρουσία του Θεού εκεί.
3: Αγαπητή Μαντόνα, ήρθε με 3 ελικόπτερα παρακαλώ και με 3 ελικόπτερα έφυγε. Το ένα ήταν η ίδια με την οικογένειά της, το άλλο ή το προσωπικό με τις βαλίτσες της.
1: Με ένα καρουζέλα από φωτογραφίες μοιράζεται με τους θαυμαστές της στιγμές θρησκευτικής κατάνοιξης, αφού φωτογραφήθηκε μέσα σε εκκλησία έχοντας καλυμμένα τα μαλλιά της, ενώ αποκάλυψε γράφοντας στο Instagram ότι είχε έρθει το 2000 στην Ιερά Νήσο λίγους μήνες πριν γεννηθεί ο γιος της.
2: Την πρώτη φορά που πήγα στην Ελλάδα ήμουν 7 μηνών έγκυος στον Ρόκο. Ήταν σαν να κλείνει ένας κύκλος που τον πήγα ξανά εκεί, τώρα πια ως ενήλικα άντρα. Κάνει καλό στην ψυχή.
3: Επισκέφθηκε από ό,τι γνωρίζω την Αποκάλυψη και το μοναστήρι και είδε τον ηγούμενο και μίλησε και σε ανθρώπους.
1: Εκτός από την ίδια, μαγεμένος με την χώρα μας και ο σύντροφός της Ακή Μόρης, ο οποίος ανήρτησε φωτογραφίες κοινές τους από τα ταξίδια του στην Ελλάδα, τα οποία έντυσε μουσικά με τον Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη και έγραψε στη λεζάντα στα Γκρίκλης

0: χώρα μας ήταν στις 27 Σεπτεμβρίου 2008 σε συναυλία που έδωσε στο ΟΑΚΑ.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον,
6: Κόσμος 96,5.
7: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Ραδιός κλιματιζόμενη χώρη, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγη συννεφιά το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: μουσικά ταξιδάκια έχει επιλέξει ο Κωνσταντίνα Βαρσάμι στο Πορτοφίνο και όλα αυτά. Ο καθένας μπορεί να βρει όπου θέλει ότι είναι να βρει. Όπως και να έχει, να είμαστε καλά, δυνατή και γερή. Καλή σας ημέρα. Τον Ανδρέα Μποτσέλη και από τον Ανδρέα Μποτσέλη και το Πορτοφίνο. Δεν ξέρω τι καιρικές συνθήκες έχει εκεί, αλλά και τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εδώ όμως τα πράγματα είναι σε επιφυλακή, είμαστε σε επιφυλακή και έχουμε και νέο καύσωνα, μάλλον έναν καύσωνα αυτόν. Δεν έχουμε ζήσει κάτι άλλο σε τέτοιες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες. Αυτό είναι αυτό που ζούμε περισσότερο και θα το καταλάβουμε και θα το βιώσουμε οι περισσότεροι καθώς επιστρέφουμε, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Εσείς όπου είστε στις παραλίες, μια χαρά και καλά θα κάνετε. Οπότε λοιπόν η ζέστη, η υγρασία αλλά και βεβαίως όλα αυτά βοηθούν και τα κουνούπια τα οποία έχουν τον ιό και τον μεταδίδουν στους ανθρώπους με το τσίμπημα. Οι ειδικοί λένε ότι οι περισσότεροι δεν νοσούν, δεν το καταλαβαίνουν καν ότι έχουν τον ιό. Άλλοι όμως δυστυχώς από τους συμπολίτες μας έχουν προβλήματα και τους δημιουργούν προβλήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι οδηγίες δίνει η πολιτεία. Έχουμε τον Καθήλυνα Αρμόδιο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ και διευθυντή και καθηγητή μάλλον πνευμονολογίας και διευθυντή της πνευμονολογικής κλινικής και μονάδας δυτικής θεραπείας στο Ρίκος Δινάν, τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο. Κύριε Βασιλακόπουλο, καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα κύριε Γεννίδη, καλό πρωινό σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είμαστε καλά, καταρχάς.
1: Όξα το Θεό.
0: Πολύ ωραία. Οι φίλοι μας λοιπόν τώρα με αυτές τις καιρικές συνθήκες όπου τα πράγματα και λίγο αναζητούμε δροσιά αν είμαστε σε κάποια εξοχή, λίγο εάν μπούμε στο σπίτι με τους ανεμιστήρες ή τα κλιματιστικά ή οτιδήποτε άλλο, αν βοηθούν και αυτά στο να μην προσληφθούμε και να μην μας τσιμπήσει το κουνούπι, γενικότερα πάντως και η ζέστη δυστυχώς βοηθάει τα κουνούπια και δυστυχώς βοηθάει τη μετάδοση του ιού, στον οποίο βρισκόμαστε σε κόκκινο καμπανάκι, θυμίζουμε κάποιες άλλες περιόδους του κορονοϊού. Τι πρέπει να, πώς πρέπει να το βάλουμε σε μια σωστή βάση, κύριε Βασιλακόπουλε, αυτή την κατάσταση?
1: Κύριε Γεννίδη, πρέπει να προσυνδέσουμε πλήρως τον ιό του Δυτικού Νείλου από τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός, όπως και η γρήπη, είναι ένας ιός που μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο με το αναπνευστικό μας. Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται, δεν το τονίζω, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ακόμα και αν κάποιος άνθρωπος νοσήσει από ιό του Δυτικού Νείλου, δεν μπορεί να μεταδώσει τον ιό ούτε σε άλλο άνθρωπο, ούτε και στο κουνούπι, σε κάποιο άλλο κουνούπι που μπορεί να τον τσιμπήσει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κίνδυνος, έτσι να σας το πω, εκτεταμένης εξάπλωσης παύλα επιδημίας. Αυτό το οποίο έχει συμβεί φέτος, έχει συμβεί και κάποιες άλλες χρονιές, τελευταία χρονιά που είχαμε έτσι πολλά κρούσματα, ήταν το 2018, είναι ότι παρότι ακολουθήθηκε το εθνικό πρόγραμμα, το εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση του ιού Δυτικού Νείλου, που περιλαμβάνει την άνοιξη της αντίστοιχης, τους αντίστοιχους ψεκασμούς για να μειωθούν οι αριθμοί των κουνουπιών, σε κάποιες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Αττική, ο συνδυασμός του πολύ ζεστού χειμώνα, η Αττική βίωσε τον δεύτερο θερμότερο χειμώνα τα τελευταία 150 χρόνια. Ακολουθήθηκε από μια άνοιξη που είχε πολλές βροχές και υγρασία, οδήγησαν σε μεγάλους αριθμούς αυτών των εντόμων. Και εδώ θέλω να πω κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι όταν υπάρχει αύξηση του πληθυσμού, γιατί έχουμε εντομολογική παρατήρηση, επιτήρηση επίσης και εμείς και τον Μπενάκη, όσο συνεργαζόμαστε και το παρακολουθούμε, αυξάνουμε τον αριθμό των ψεκασμών, αλλά το πώς ψεκασμούς μπορείς να κάνεις έχει ένα όριο. Δεν μπορούμε να δεκαπλασιάσουμε τη δόση των εντομοκτώνων που δίνουμε, γιατί εκτός από τα κουνούπια θα σκοτώσουμε πάρα πολλά άλλα πλάσματα και θα δηλητηριάσουμε φυτά και πιθανόν ζώα και ανθρώπους. Οπότε δεν είναι εύκολο να πεις ότι okay, έχω πολύ περισσότερα κουνούπια, θα δεκαπλασιάσω τις δόσεις των φαρμάκων ή τη συχνότητα των ψεκασμών και θα λύσω το πρόβλημα. Γίνεται λοιπόν μια ορθολογική χρήση με βάση ένα σχέδιο, επιστημονικά κατηρτισμένο σχέδιο, που λέει ότι όταν έχω παραπάνω κρούσματα αυξάνω τοπικά με συγκεκριμένο τρόπο τους ψεκασμούς για να μειώσω τον αριθμό των κουνουπιών. Τώρα πλέον, ενώ γίνονται αυτά, είμαστε σε φάση που έχουμε την κορύφωση της έξαρσης και θα την έχουμε για 2-3 εβδομάδες ακόμα, τουλάχιστον 4, γιατί όσο κρατάει τόσο μεγάλη ζέστη, όπως καταλαβαίνετε, τα κουνούπια θα κυκλοφορούν. Όλοι ξέρουμε ότι το χειμώνα τα κουνούπια παλιά εξαφανιζόντουσαν, τώρα δυστυχώς μειώνονται. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε και την, και τη θερμοκρασία να μας βοηθήσει. Μέχρι τότε λοιπόν, πέρα από αυτά που κάνει η πολιτεία, η Δήμη, η Περιφέρεια, πρέπει και εμείς σαν απλοί πολίτες να ακολουθήσουμε απλές συμβουλές.
0: Ποιες είναι αυτές, για πείτε μας κύριε Βασιλακόπουλε, είναι πολύ πρακτικό, σας ακούω πολύ συχνά από τις λέτε, να τις πούμε άλλη μια φορά.
1: Λοιπόν, πρώτον, ιδίως το βράδυ φοράμε μακριμάνικα ρούχα, πάμε στα παντελόνια. Μπορούμε έντομο αποθητικά σπρέι λοσιόν ισχυρού δείκτη προστασίας. Ακόμα και τα έντομα αποθητικά έχουν δείκτες προστασίας. Ναι. Φορούμε λοιπόν αυτά τα οποία έχουν ισχυρό δείκτη προστασίας. Χρησιμοποιούμε έντομα αποθητικά στο χώρο που βρισκόμαστε. Είτε είναι φυδάκια, είτε είναι αυτές οι συσκευές που τις βάζουμε στην πρίζα και βγάζουν μυρωδιά. Είτε με παστίλιες, είτε με υγρό. Είτε είναι συσκευές υπερήχων, είτε οι λαμπτήρες που έχουν τα κουνούπια και τα σκοτώνουν μετά με ηλεκτρισμό. Ό,τι από αυτό έχουμε, ή ακόμα και συνδυασμό, τον χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε επίσης πάρα πολύ απλά έναν ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας με τον αέρα που δημιουργεί, αν πέφτει πάνω στα πόδια μας, οι πιθανότητες να υπερνικήσει το ρεύμα αυτό του αέρα, ένα κουνούπι και να καταφέρει να τσιμπήσει, είναι πολύ μικρές. Ως εκ τούτου, είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να προστατευόμαστε. Και βεβαίως, φροντίζουμε να μην αναπτύσσονται και κουνούπια στο χώρο μας. Για παράδειγμα, αν έχουμε γλάστρες στο μπαλκόνια μας, στις σταυλές μας, που τις ποτίζουμε και τα πιατάκια από κάτω έχουν νερό.
0: Μάλιστα.
1: Προσέχουμε λοιπόν να μην υπάρχουν στάσιμα νερά στην περιοχή μας. Και ποιοι προσέχουν παραπάνω, ποιοι πρέπει να προσέχουν παραπάνω. Αυτοί που έχει πιο ευπαθείς συνήθως ο ιός του δυτικού Νείλου και να μας τυμπήσει ένα κουνούπι και να έχουμε λίμωξη, δεν αναπτύσσουμε κανένα σύμπτωμα.
0: Μάλιστα.
1: Το 80%. Ένα 19 με 20% κάνει ένα ελαφρό πυρετό σε μια σούλα, σε μια ίωση. Και μόνο ένα μικρό ποσοστό κάτω από 1% αναπτύσσει πέρα από τον πυρετό και συμπτώματα από το νευρικό σύστημα που πρέπει να μας θέσουν σε συναγερμό και να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια ούτως ή άλλως. Ενώ ούτως ή άλλως είτε έχουμε ιό του δυτικού Νείλου είτε δεν έχουμε. Τι είναι αυτά τα συμπτώματα? Να έχω δυσκαμψία στον αυχένα, να έχω έντονο πονοκέφαλο, να έχω ήλικο, να κάνω επιληπτικές κρίσεις, να χάσω τον προσανατολισμό μου στον χώρο και στον χρόνο, να αρχίσω να έχω αδυναμία σε κάποιο άκρο ή να μην μπορώ να το κουνήσω. Όλα αυτά, συμπτώματα δηλαδή από το νευρικό μας σύστημα, είναι αυτά που πρέπει να μας κινητοποιήσουν και να πούμε κάτι εδώ δύσκολο συμβαίνει.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Ας πάμε σε ένα γιατρό να κάνουμε μια εξέταση που όχι βεβαίως μόνο με την κλινική εξέταση αλλά και με τον εργαστηριακό έλεγχο που θα κάνει ο γιατρός. Θα διαγνωστούμε αν πάσχουμε από τον ιό του δυτικού Νείλου από άλλα νοσήματα που επίσης μπορούν να εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν σημαίνει ότι όποιος αναπτύξει κάποιο τέτοιο σύμπτωμα και έχει πειρατό έχει ιό του δυτικού Νείλου, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Μεγάλη πλειοψηφία δεν θα έχει ιό του δυτικού Νείλου. Αυτοί δεν που κινδυνεύουν και με συγχωρεί και ναι, ξέρω να το πω, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλη σε ηλικία και έχουν υποκείμενα νοσήματα, νοσοκαταστολές, εύθραυστη υγεία. Αυτοί πρέπει να προσέχουν διπλά και τριπλά.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, όποια εργασία θέλουμε να κάνουμε, ας πούμε, με το πέσιο ήλιο, ή να ποτίσουμε τον κήπο μας ή κάτι άλλο, ας φορέσουμε μακριά παντελόνια και πουκάμισο, έτσι ώστε να προστατευτούμε από εκεί. Ας βάλουμε
1: και ένα... κάλτσες.
0: Σωστά, ναι, βεβαίως, έχετε δίκιο. Ας βάλουμε και ένα ντόμο αποθητικό απάνω μας, ένα σπρέι ή κάτι άλλο, μια λοσιόν. Από την άλλη, πρέπει να φοβόμαστε και αυτά τα οποία είναι και μικρές κνήπες, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, ή αυτές που μας ενοχλούν και επίσης τσιμπάνε, ή είναι μόνο το κουνούπι, κύριε.
1: Όχι, όχι, είναι μόνο το κουνούπι. Μόνο το κουνούπι. Και μάλιστα το κοινό κουνούπι, ούτε τα κουνούπια τίγρης, ούτε κάτι άλλο. Το κοινό κουνούπι είναι αυτό το οποίο μεταδίδει τον ιό.
0: Το οποίο μπορεί να προσβάλλει και το σκύλο μας ή τη γάτα μας, ή όχι, κύριε Βασιλοκόπουλε, δεν επηρεάζεται.
1: Ακόμα και αν προσβάλλει τον σκύλο και τη γάτα, ο σκύλος και η γάτα δεν αναπτύσσουν συμπτώματα. Τα μόνα θηλαστικά που μπορεί να αναπτύξουν συμπτώματα παρόμοια με τον άνθρωπο είναι τα υποειδή. Δηλαδή τα άλογα κυρίως τα άλογα. Κανένα άλλο από τα θηλαστικά δεν αναπτύσσει συμπτώματα, ακόμα και αν νοσήσει από τον ιό του δυτικού Νείλου.
0: Μάλιστα. Οπότε, προσοχή. Αυτές οι πρακτικές συμβουλές, κήποι, βεράντες, πιατάκια χωρίς νερό, προσέχουμε. Δεν αφήνουμε στάσιμα νερά στον κήπο μας ή δεν βρισκόμαστε κοντά σε στάσιμα νερά. Αν βγούμε να φάμε ή να πιούμε έναν καφέ, κάτι άλλο. Προσέχουμε.
1: Δεν σουγκαρίζουμε τον κήπο μας. Δεν ρίχνουμε νερό στον κήπο μας ή στο μπαλκόνι μας το βράδυ. Το κάνουμε το πρωί που στεγνώνει γρήγορα και εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά πραγματάκια.
0: Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει πάντως, αρχίζουμε να βαράμε συναγερμούς και το ένα και το άλλο, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Όχι, χρειάζεται γρήγορση. Κοιτάξτε να πείτε. Οτιδήποτε, δεν λέω ότι δεν είναι ένα πρόβλημα, είναι προφανώς ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε θρηνήσει 13 απώλειες είναι πρόβλημα.
0: Σωστό,
1: αλλά
0: σωστό, ναι.
1: Ό,τι παίζει στα κανάλια ή στα μέσα μαζικής επικοινωνίας δεν σημαίνει ότι είναι φοβερός υγειονομικός κίνδυνος. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που ανεβαίνουν κάπως, να σας το πω έτσι. Καλό είναι αυτό για να υπάρχει εγρήγορση για τον
0: σωστά,
1: κόσμο.
0: Και τα ανακλαστικά.
1: Άλλο όμως η εγρήγορση, άλλο ο πανικός.
0: Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλό υπόλοιπο. Μια χαρά.

0: πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, έτσι με τα 12 μαντολίνα του Γιάννη Πουλόπουλου. Σε τροχιά λοιπόν, διεθνούς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης έχει εισέλθει η προεκλογική αντιπαράθεση με κυβέρνηση αλλά και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν πυρά, με αιχμή βεβαίως πάνω και πρώτα απ' όλα την οικονομία αλλά και το καλάθι των παροχών που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Άντζη Κούκη από το πολιτικό ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ.
1: Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους με φόντο τις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα αφορούν μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, υπογραμμίζει η κυβέρνηση, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί προεκλογικών υποσχέσεων.
2: Ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει για μία ακόμη φορά μέτρα υλοποιήσιμα, ρεαλιστικά, που δεν επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση τον Έλληνα φορολογούμενο. Αντιθέτως, μόνιμα μέτρα που θα αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα.
3: Έρχονται σήμερα να πούν ότι θα κάνουν ελαφρύνσεις στα τεκμήρια, σαν να ήταν κάτι που το κληρονόμησαν και δεν το έβαλαν οι ίδιοι. Ομολογούν δηλαδή την αποτυχία μιας πολιτικής.
1: Σκληρή κριτική ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Τίποτα δεν έχει να περιμένει ο λαός μας και καμιά αναμονή δεν οφείλει να δείξει στα αντιλαϊκά κοστολογημένα προγράμματα της κυβέρνησης.
5: Αυτό που ακούμε από την κυβέρνηση είναι επί της ουσίας μια ανακύκλωση υποσχέσεων για μέτρα τα 7 χρόνια έχουν κυβερνήσει. Για ποιο λόγο τα ανακοινώνουν τώρα?
1: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται και η ακρίβεια.
6: Τα μέτρα τα οποία τα τελευταία χρόνια εξαγγέλλονται από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕ έχουν σαν στόχο ταυτόχρονα να ενισχύουν κοινωνικές ομάδες, να αυξάνουν το εισόδημα στην τσέπη του καθενός μας ως αντίδοτο στην ακρίβεια.
7: Πραγματικά και 40% αύξηση υπάρχει στο καλάθι του νοικοκυριού και 50% αύξηση υπάρχει στα ενοίκια και η μήτημα αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας σημαίνει ότι ό,τι αύξηση και να δώσω την απορροφάει ο αυξημένος πληθωρισμός.
8: Εδώ και 6 χρόνια προσπαθούμε να σπάσουμε το σπιράλ το εξής: εσχροκέρδεια, ακρίβεια, ενεργειακή έκρηξη, ολιγοπόλια.
9: Για αυτό το οποίο χρειάζεται η ελληνική οικονομία είναι ένα σοκ. Και αυτό το σοκ θα προέλθει μόνο από την αλλαγή του παραγωγικού και φορολογικού μοντέλου.
1: Το ΠΑΣΟΚ ανοίγει για το κεφάλαιο της παιδείας το νέο Βίτκας, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την Κυριακή.
0: Καλημέρα αγαπητέ Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνα Βαρζάμι επιλέγει την μουσική μας, να σε καλά. Αγαπητή κύριε Μακρινιώτη, καλημέρα. Θα μεταφέρω το μήνυμα στους αρμόδιους εδώ της υπηρεσίας μας για τη συχνότητα. Πάμε στο επίσης σε θέμα το οποίο αφορά όλους μας, οποιοδήποτε πάροχο και αν έχουμε, διότι νέα δεδομένα δημιουργεί και για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος το κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα στα πράσινα και τα μπλε τιμολόγια, με όλους εμάς τους καταναλωτές να καλούμεθα να επαναξιολογήσουμε τις δικές μας επιλογές. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
10: Υπάρχουν διακυμάνσεις που καμιά φορά είναι ανεξήγητες και δεν γνωρίζουμε αυτό το πράγμα για ποιο λόγο συμβαίνει.
11: Αυτός είναι και ο σημαντικότερος προβληματισμός των καταναλωτών ρεύματος, οι οποίοι αναζητούν τον καλύτερο τρόπο τιμολόγησης με κυριότερο ερώτημα: τι να επιλέξω, κειμενόμενο ή σταθερό? Κάποιοι απαντούν ξεκάθαρα.
12: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό συμφέρει περισσότερο. Σταθερό.
11: Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι η απάντηση ήταν εύκολη, καθώς η μέση επιβάρυνση του σταθερού μπλε τιμολογίου ήταν 50,51 ευρώ και του κειμενόμενου πράσινου 60,98 για μέση μηνιαία οικιακή κατανάλωση στις 330 κιλοβατόρες.
12: Το είχα κίτρινο, το έκανα μπλε. Είναι σταθερό, οι κυρίοι αλλάζουν, υπάρχουν τόσα προβλήματα. Λέω ας είναι σε μια σταθερότητα και είδομενη.
11: Φέτος όμως η κατάσταση έχει αλλάξει και η διαφορά των 10 ευρώ έχει σχεδόν εξανεμιστεί, καθώς η μέση χρέωση για τα μπλε σταθερά τιμολόγια είναι στα 60,62 ευρώ και για τα πράσινα στα 61,98. Διαφορά μόλις 1,36 ευρώ. Γεγονός που κάνει κάποιους να σκέφτονται αν αξίζει να αλλάξουν τιμολόγιο με γνώμονα μόνο την τιμή.
13: Θα σκεφτόμουν να δω τα ψηλά γράμματα. Και για να δω τα ψηλά γράμματα θα πρέπει να έχω κάποιον δίπλα μου που να μπορεί να ξέρει να με πει και τι συμβαίνει το κάθε γράμμα.
14: Ενημερώμενο από αυτά γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό έξοδο για το σπίτι.
11: Πάντως αξίζει να πούμε ότι η χώρα μας σημειώνει για αύριο στο χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας την δεύτερη καλύτερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών με 110,5 ευρώ η μεγαβατόρα λόγω της απόδοσης των ΑΠΕ. Παραμένει όμως τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη.
0: Αγαπητοί Επειδή η κυρία Μαρία μίλησα τώρα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, το ψάχνει και μας λέει, αλλά συνήθως και κυρίως εάν λειτουργεί σωστά η πισίνα και υπάρχει συνέχεια νερό και ανακυκλώνεται συνέχεια το νερό, οπότε δεν είναι στάσιμο. Αλλά θα το κοιτάξει και θα μας ενημερώσει ο κύριος Βασιλακόπουλος, οπότε μην έχετε ζήτημα. Αυτά λοιπόν και με τα ζητήματα του τιμολογίου του ρεύματος. Να είδατε λοιπόν πόσο αμφίδρομο και πόσο ωραίο είναι η επικοινωνία εδώ με το ραδιόφωνο, είτε μέσω του κινητού, είτε μέσω του διαδικτύου, είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου στην Ελένη Μπουλιέρη. Τώρα, κλείνουμε τα ρεπορτάζ και την ημέρα μας με το σημαντικό αυτό, πραγματικά ορόσημο στη μάχη για τον καρκίνο του δέρματος. Θεωρείται λοιπόν η επαναστατική ανακάλυψη επιστημόνων για το εμβόλιο κατά του μελανόματος. Μια από τις κορυφαίες ερευνητρίες, καθηγήτρια Έλενα Γκόγκα, μίλησε χθες στον Sky για τα άκρως αυτά ελπιδοφόρα νέα δεδομένα που έχουμε για το μελάνομα. Μίλησε στην Έλενα Χλεβατζόγλου.
15: Για κάθε ασθενή πρέπει να παρασκευαστεί ένα ξεχωριστό εμβόλιο.
16: Ένα εμβόλιο που δεν υπάρχει πριν υπάρξει ο ασθενής. Γιατί δημιουργείται ξεχωριστά για το μελάνωμα του καθενός. Και τα νέα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτή η εξατομικευμένη θεραπεία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υποτροπής και απομακρυσμένων μεταστάσεων.
17: Τι σημαίνει στην πράξη εξατομικευμένο εμβόλιο?
15: Χρειάζεται να υπάρχει υλικό από το μελάνωμα του ασθενούς, ώστε να μπορέσει να γίνει σύγκριση του τι υπάρχει στο νεοπλασματικό όγκο σε σχέση με το φυσιολογικό ιστό. Και στο νεοπλασματικό όγκο δημιουργείται το εμβόλιο.
16: Η διαδικασία γίνεται σε ένα μόνο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δείγμα του όγκου και αίμα του ασθενούς στέλνονται εκεί και χρειάζονται περίπου 6 εβδομάδες για να παραχθεί το εξατομικευμένο σκεύασμα.
15: Η συγκεκριμένη μελέτη είναι η μεγαλύτερη που έχει τρέξει παγκοσμίως με 1.100 άτομα. Ασθενείς.
16: Οι ερευνητές θα παρουσιάσουν τα αναλυτικά ποσοστά το επόμενο διάστημα, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την αξιολόγηση και την έγκριση της θεραπείας.
18: Όταν δημιουργήσαμε τη Moderna πριν από 16 χρόνια, η ιδέα και μόνο ότι το mRNA θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα κατηγορία φαρμάκων φαινόταν απίστευτη. Τα πρόσφατα αποτελέσματα απέδειξαν ότι με συστηματική επιστημονική έρευνα και επιμονή, το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό.
15: Το ποσοστό ελάττωσης του κινδύνου είναι 50%.
19: Είναι αυτό ουσιαστικά μια αρχή για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο γενικά?
15: Είναι μια λεωφόρος, θα πω.
16: Μέσα σε λίγα χρόνια η ανοσοθεραπεία και οι στοχευμένες θεραπείες άλλαξαν τα δεδομένα. Και τώρα η εξατομικευμένη θεραπεία έρχεται να προσθέσει έναν ακόμη δρόμο.
19: Αν σήμερα είχατε απέναντί σας έναν άνθρωπο που μόλις είχε διαγνωστεί με μελάνωμα, τι θα του λέγατε για τις θεραπείες που έρχονται?
15: Θέλω πάντα ο ασθενής ο οποίος είναι απέναντί μου να νιώθει ήρεμος και καλά με τον εαυτό του. Και να ξέρει ότι του δίνονται όλες οι δυνατότητες που θα μπορούσε να έχει. Κάθε ασθενής είναι ένας πόλεμος. Και ο πόλεμος όταν ξεκινάμε, ο στόχος μας είναι να τον κερδίσουμε. Είναι να χαμογελάσουμε μαζί με τον ασθενή.
19: Και με το εξατομικευμένο εμβόλιο?
15: Έχουμε ακόμα ένα όπλο.
0: Αγαπητή Μαρία, με απάντησε ο κ. Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, οι καθαρές και σωστά συντηρημένες πισίνες δεν προσελκύουν κουνούπια, καθώς το κινούμενο και χλωριωμένο νερό εμποδίζει την αναπαραγωγή τους. Ωστόσο, οι εγκαταλελειμμένες πισίνες, τα στάσιμα νερά και στα καλύματα ή οι ανενεργές αντλίες γίνονται επικίνδυνες εστίες εκόλαψης. Αυτά λοιπόν έτσι για να ξέρετε. Οπότε σε μια σωστή, συντηρημένη και με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας πισίνα δεν προσελκύει κουνούπια και δεν βοηθάει στην αναπαραγωγή τους. Αυτά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα στη διάρκεια της ημέρας, και βεβαίως αυτό το οποίο θα ακολουθήσω, όπως ξέρετε βεβαίως, είναι ο Άρης Πορτοσάλτε.

από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και η κρυμμένη καλλιτεχνική της Σταυρία, η γεωγραφία του 24χρονου Παναγιώτη Τέτση στο Σκαραμαγκά εν μέσω εμφυλίου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εκπομπή που ακολουθεί εδώ μετά τις 9 στα ιστορικά του Άρη Πορτοσάλτε και του ραδιοφώνου του Sky. Ευχαριστήσουμε λοιπόν έτσι στην πρώτη εκτάκτος, το πρώτο εκτάκτος ραντεβού το οποίο είχαμε για αυτήν την σεζόν, την Κυριακή σήμερα 7 με 9. Παναγιώτης Παπακαλούς ρύθμισε τον ήχο και φρόντισε για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Τζέσσα Αμπντουλάη πάντοτε εδώ, στηρίζει δημοσιογραφικά τις εκπομπές και επιμελείται όλων των εκπομπών και του μαγκαζίνου. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η Ελένη Μπουγιέρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο πρωινό Κυριακής. Εμείς θα τα πούμε αύριο κανονικά στην έναρξη της νέας σεζόν του νέου προγράμματος του ραδιοφώνου του Sky, 5 μέχρι το πρωί. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή Κυριακή.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 9.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Η Μουίκη νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Μαρκέτος.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
8: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
8: και κινητό 6977 42 10 78.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
3: προς
8: το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Νοτού ότι το στενό του Ορμούζ είναι πλέον αμερικανικό έδαφος, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social. Συγκεκριμένο ο Αμερικανός Πρόεδρος ανήρτησε μια εικόνα της περιοχής με κυκλωμένο το στενό του Ορμούζ και τη λεζάντα «Νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών». Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα. Τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλαιώτες ασυνείδητο σκότωσε έναν σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητο ενώ το ζώο κοιμόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης έχει συλληφθεί και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία, καταγράφοντας και νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα των ανδρών, ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στη πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Τρόμητο με σκορ 1-0, η ΑΕΚ του Ηρακλή με 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας με 3-2. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
11: Χορηγός ΔΕΗ. Περιδιαβαίνοντας τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
12: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Μετά την περιδιάβασή μας στην Αθήνα και τα περίχωρα με τον Νίκο Βατόπουλο επί τρεις Κυριακές, νομίζω ότι ήρθε η σειρά να προσεγγίσουμε τον δεύτερο μεγάλο δήμο της χώρας, το επίνιον της πόλεως των Αθηνών, τον Πειραιά, φίλες και φίλοι. Η ιστορία του Πειραιά λοιπόν, τα τελευταία 200 χρόνια, εννοείται ότι ο Πειραιάς ξεκινά πολύ παλιά. Εμείς όμως θα μείνουμε εδώ στο πλαίσιο αυτής της αφήγησης του 19ου αιώνα. Δύο πρόσωπα, φίλες και φίλοι, από την περιφέρεια αυτή, από την πόλη αυτή, στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση και της επόμενης εβδομάδας φυσικά. Λοιπόν, έχει διαφημίσει πολλές φορές τον εαυτό του ότι είναι παιδί του Πειραιά. Αναφέρομαι στον καθηγητή Μάνο Στεφανίδη, ο οποίος είναι για άλλη μια Κυριακή μαζί μας σε έναν άλλον κύκλο εκπομπών, ο οποίος προτείνει και φέρνει για να αποτελέσουν το δίδυμο τον κύριο Νίκο Διαμαντή, επίσης σε ένα πειραιατόπεδο. Ο κύριος Διαμαντής σήμερα διευθυντής, ο ίδιος είναι σκηνοθέτης, να με συγχωρείτε, καθηγητής θεατρικών σπουδών, διευθύνει το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Αρχίζω από εσάς, κύριε Διαμαντή, δεδομένου ότι με τον κύριο Στεφανίδη έχουμε μακρά γνωριμία. Οπότε καλώς ήρθατε, είστε εσείς ο καινούριος, ο ευπρόσδεκτος στην παρέα μας και νέος ερχόμενος στην συντροφιά μας. Και Ολυμπιακός, βεβαίως.
13: Ακούσα από τα γενοφάσκια μου.
12: Αντιληπτών, κατανοητών, μην το συζητάτε. Κύριε Στεφανίδη, καλημέρα σας, καλή Κυριακή, καλώς ήρθατε. Γνωρίζεστε παιδιόθεν από ό,τι αντιλαμβάνομαι ή από την πρώτη σας νεότητα.
13: Είμαι μεγαλύτερος. Έχουμε τελειώσει όμως το ίδιο σχολείο, το περίφημο πρώτο γυμνάσιο, την Ιωνίδιο του Πειραιά, μαζί με πολύ μεγάλα ονόματα. Όπως ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όπως ο Μενέλλος Παλάντιος, νεότεροι πολύ σπουδαίοι όπως είναι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο συνθέτης. Οι γειτονιές μας ήταν πάρα πολύ κοντά, είναι πολύ κοντά. Από την Κοκκινιά ο Νίκος, εγώ από τα Ταμπούρια, μας χωρίζουν ένα λουφάκι τα Μανιάτικα.
12: Θα μας εξηγήσετε από πού προέρχονται, δηλαδή ποιοι συγκρότησαν αυτές τις γειτονιές. Θα τις πούμε μία-μία όλες αυτές τις γειτονιές του Πειραιά, αλλά και την περιγραφή του αστικού Πειραιά.
13: Να κάνω μια σύντομη εισαγωγή για να εννοείται.
12: Και από την αρχαιότητα. Προφανώς.
13: Λοιπόν, με δύο κουβέντες, καταρχάς το είπατε πολύ ωραία, ο Πειραιάς είναι το επίνιο. Κατ' ουσίαν ο Πειραιάς δεν υπάρχει χωρίς την Αθήνα, αλλά και η Αθήνα δεν υπάρχει χωρίς τον Πειραιά. Αυτό που είπε προηγουμένως ο Νίκος Αστεζόμενος, σαφώς ο Ολυμπιακός είναι η σφραγίδα του Πειραιά, έτσι είναι αυτή η λαϊκή ομάδα των εργατών κτλ. Που έπαιζε σε ένα καρβουνιάρικο όταν πρωτοϊδρύθηκε και σήμερα είναι αυτό που είναι. Όμως ο Ολυμπιακός χωρίς τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Ολυμπιακό δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Η νίκη του ενός είναι βαριά θλίψη και ήττα του άλλου και του μπαλίν. Και σίγουρα οι δύο αυτοί είναι οι κορυφαίοι και αλληλοστηρίζονται. και να μην έτσι σας πληγώσω, και η ΑΕΚ η τρίτη, νομίζω ότι συμπληρώνει αυτή την Αγία Τριάδα. Λοιπόν, ο Πειραιάς κατοικείται από την τρίτη χιλιετία, δηλαδή από την πρωτοελληνική εποχή. Τρομακτικό, με την έννοια ότι ο Πειραιάς ήταν νησί, γι' αυτό και λέγεται Πειραιάς. Όλη η μεγάλη περιοχή από το Νέο Φάληρο, από την πίσω πλευρά που είναι ο Άγιος Γιάννης Ρέντης και ως τη Δραπετσόνα, ήταν ένα νησί ξεκομμένο και όποιος ήθελε να περάσει απέναντι χρησιμοποιούσε έναν περατάρι, εξού και Πειραιεύς, Πειραιεύς, έναν πορθμέα δηλαδή, και πολύ αργότερα, στα νεότερα χρόνια, ιδιόρυγα, στο πούμε έτσι, αυτή η θαλάσσια γλώσσα με τις προσχώσεις του Κηφισού, με την ύλη και με τα χώματα, δημιούργησε όχι ένα στέρεο έδαφος, δημιούργησε ένα βαλτώδες τοπίο. Εξού και το βασικό λιμάνι στον Πειραιά, αυτό που είναι μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό, λέγεται λιμένα των Αλών. Δηλαδή εκεί ήτανε βαλτόνερα. Έγιναν ειδικές εξκαφές ώστε να μετατραπεί το λιμάνι με τον Όθωνα, με τα νεότερα χρόνια, ικανό να επιτρέψει την ασφαλή
14: πρόσθεση των πλοίων.
13: Πρόσθεση των πλοίων, ακριβώς. Άρα ο Πειραιάς κατοικείται, είπαμε, από το 3000. Οι πρώτες αρχαιολογικά περιοχές που έχουν εντοπιστεί είναι στην Κοκκινιά, και αυτό έχει έναν πολύ ενδιαφέροντα χαρακτήρα. Μην ξεχνάμε την περίφημη σπηλιά του Παρασκευά, η οποία μετά ήταν και κέντρο, θα μιλήσουμε για το ρεμπέτικο τραγούδι, έχει τραγουδήσει εκεί και ο Μπάτης και ο Μάρκος, είναι στα σημερινά Βοτσαλάκια, δηλαδή στην παραλία του Παρασκευά, κάτω ακριβώς από τη Φρεατίδα, απέναντι από το νησάκι του Κουμουνδούρου. Τα λέω αυτά γιατί η τοπογραφία νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή σε όλους. Όλοι έχουμε κάνει αυτή τη βόλτα, είτε με τα πόδια είτε με ένα αυτοκίνητο. Στην Αθήνα ο Θεμιστοκλής κάνει τον Πειραιά λιμάνι, μέχρι τότε ήταν το Νέο Φάληρο. Ο Θεμιστοκλής είναι αυτός που θα επιμείνει να φτιαχτούν τα τείχη μέχρι.
14: Θα οχυρώσει το.
13: Ακριβώς. Και θα παίξει ένα, ας πούμε, καταλυτικό ρόλο κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Απέτηση των Σπαρτιατών, ενώ οι σύμμαχοί τους και αυτοί που μισούσαν την Αθήνα θανάσιμα, οι Κορίνθιοι, γιατί αυτές οι δύο πόλεις, Αθήνα Πειραιάς, ένα πράγμα, και Κόρινθος, το άλλο μεγάλο λιμάνι, ήταν σε μία αντιζηλία από τον 7ο και τον 6ο αιώνα π.Χ., φανταστείτε. Οι Κορίνθοι λοιπόν ζητούσαν να ισοπεδωθεί η Αθήνα. Οι Σπαρτιάτες, πολιτικοί, ιδωροίοι, συντηρητικοί, δεν ήθελαν, το λέει πάρα πολύ ωραία ο ιστορικός, δεν ήθελαν, λέει, μια πόλη που υπήρξε το προπύργιο της Ελλάδας να την καταστρέψουν. Αυτό που ζήτησαν είναι βέβαια να καταστραφούν τα μακρά τείχη, δηλαδή αυτά που άρχισαν από την Αθήνα και τέλειωναν στον Πειραιά. Και όταν πάλι η Αθήνα λίγο μετά επανασυγκροτείται ως πολιτική και θαλάσσια δύναμη, ο Κόνωνας, ο στρατηγός της, φτιάχνει τα νέα τείχη που τα πάει ακόμα πιο χαμηλά και τα φτάνει στις ακτές της Πειραϊκής. Εκεί που κάναμε μπάνιο μικρή, στο Σκαφάκι Νίκο και στο Σταυρό, εκεί σώζονται σήμερα και μάλιστα σώζονται οι αρχαιότεροι πυργίσκοι της κλασικής εποχής. Σε τρόπον ώστε αυτός που έρχεται από την Αίγινα να βλέπει να ξεδιπλώνεται το Κονώνιον λεγόμενο τείχος σε μήκος αρκετών εκατοντάδων μέτρων. Νομίζω ότι ανάλογο έχουμε μόνο το Εξαμήλι στην Κόρινθο που το χτίζει ο Ιουστινιανός και βέβαια τα μαγικά τριπλά τείχη της Κωνσταντινούπολης, τα οποία και σήμερα ακόμα στέκονται επιβλητικά όσο και μελαγχολικά, και εκεί βρίσκουν μέσα στις στοές τους καταφύγιο σήμερα οι διάφοροι άστεγοι της πόλης.

0: Λοιπόν, κύριε Διαμαντή, δικές σας προλογικές εντυπώσεις από την γενέτειρά σας.
1: Προλογικές εντυπώσεις είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια πόλη που την έχω χαρακτηρίσει πολλές φορές στον Πειραιά. Ένα δέρμα που αναπνέει, ένα ζωντανό δέρμα, μια ζωντανή επιφάνεια, στην οποία είναι ορατές οι διάφορες στρωματώσεις πολιτισμού, πληθυσμών, ταξικών διαφορών κλπ. Διότι ο Πειραιάς δημιουργήθηκε μέσα από νησίδες, πρόσφυγες, μέσα από τα νησιά, μέσα από τους νησιώτες μας, μέσα από τους πρόσφυγες,
0: μετανάστευση.
1: Βεβαίως, μετανάστευση από τη Μικρά Ασία κλπ. Και από την ορατή διαστρωμάτωση των περιοχών γύρω του, οι οποίες είναι πάρα πολύ ισχυρές, πάρα πολύ ανθυρές και κουβαλήσαν μια πολύ ιστορική κουλτούρα που διαμόρφωσε τον Πειραιά, τους καπετανέους του Πειραιά, τους εφοπλιστές του Πειραιά, την ανάπτυξη του Πειραιά και έδωσε αυτό που ονομάζουμε στην πραγματικότητα η πειραϊκή ψυχή, με τα καλά και τα κακά της. Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα ευλογημένος, διότι ως διευθυντής του θεάτρου, έρχομαι λίγο στο τέλος πριν περάσω στην αρχή όταν ήμουν παιδί. Κατάφερα και δημιουργήσαμε στους εορτασμούς των 130 χρόνων του Πειραιά το ωραιότερο θέατρο της χώρας στην πραγματικότητα. Ένα θέατρο που φτιάχτηκε το 1895 από τη Δημοτική Αρχή και το οποίο πέρασε μέσα από πολλές φουρτούνες, διακυμάνσεις κλπ. Και το οποίο τα τελευταία 10 χρόνια λάμπει κυριολεκτικά ακτινοβολή με ένα πολύ ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα. 130 χρόνια μιλάμε για ένα θέατρο που δημιουργήθηκε όπως η Ακρόπολη από έναν πειραιώτη αρχιτέκτονα, τον Λαζαρίμο. Έχει χτίσει το μισό Πειραιά ο Λαζαρίμος, μια πολύ σημαντική μορφή, με πολλές αντιφάσεις όμως στον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισε ο Πειραιάς κλπ. Κλπ. Αυτό το βλέπουμε σε όλη την ιστορία της πόλης, αλλά δημιούργησε ένα τοπόσιμο ισχυρό, μια Ακρόπολη. Δημιούργησε ένα θέατρο το οποίο μπαίνοντας μέσα από το λιμάνι του Πειραιά έβλεπε στην πραγματικότητα, τώρα υπάρχει ο πύργος στο στολίδι του Πειραιά, ο πύργος που ανακαινίστηκε, έβλεπε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο κέντρο του Πειραιά, με αυτή τη φοβερή πλατεία και το ναό του Αγίου Κωνσταντίνου απέναντι. Ένα δίδυμο πραγματικά εντυπωσιακό. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ ισχυρό τοπόσημο, το οποίο αυτή τη στιγμή όποιος έρθει μέσα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μπορεί να δει εν συντομία σε 5 στάσεις διακριτές την ιστορία των 130 χρόνων του Πειραιά. Τη θεατρική ιστορία, την πνευματική ιστορία, την κοινωνική ιστορία του Πειραιά, τα τοπόσημα του Πειραιά, τα σημαντικά πρόσωπα, σε εισαγωγικά τα σημαντικά, γιατί όλα είναι σημαντικά, γιατί το ένα συνομιλεί με το άλλο στην πραγματικότητα, από το Χριστομάνο μέχρι τον Μπομπ Ουίλσον. Μπορεί να δει δηλαδή όλη τη βεντάλια των ανθρώπων που χαρακτήρισαν το Δημοτικό Θέατρο τα τελευταία 130 χρόνια. Η δημιουργία του, το προσφυγικό, ο πόλεμος, ο σεισμός, η αναδημιουργία του και τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε να ανθίζει, επιμένω σε αυτό, με μια τελείως διαφορετική καλλιτεχνική λογική. Συνομιλεί με τα μεγάλα θέατρα της χώρας, συνομιλεί επί ίσης όρης. Δεν είναι ένα θέατρο που αφουγκράζεται μόνο τον Πειραιά, είναι ένα θέατρο που αφουγκράζεται

0: ενδιαφέρει, κύριε Στεφανίδη, ο Πειραιάς από την Αθήνα?
1: Νομίζω ότι το είπα ήδη. Το ένα είναι συμπλήρωμα του άλλου. Οι Πειραιώτες είναι μια ιδιαίτερη εντελώς κοινωνική ομάδα. Ο Πειραιάς μέχρι το 1829 δεν είχε κανέναν κάτοικο, ήταν ένας ερημότοπος. Είχε μόνο αυτό το μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα, εκεί που είναι σήμερα η εκκλησία, η νεοκλασική του Αγίου Σπυρίδωνα. Δίπλα ο Μιαούλης αγόρασε μια έκταση και μάλιστα διεκδίξει και κάποια κομμάτια από τη Μονή για να μην του κρύβουν τη θέα προς τη θάλασσα. Ήταν έρημο. Ήρθαν 5 πρόσφυγες από τα Ψαρά, ήταν οι πρώτοι κάτοικοι. Αλλά μόλις η πρωτεύουσα μετακινήθηκε από το Ναύπλιο στην Αθήνα, μοιραία ο Πειραιάς απέκτησε πολύ μεγάλη αξία και οικονομική, επενδυτική, αλλά και πολιτική, στρατηγική.
0: Ποιοι καταστάθηκαν πρώτοι λοιπόν μετά από αυτό το...
1: Οι Ιδραίοι. Νησιώτες. Μα ήταν πολύ λογικό. Λιμάνι το οποίο διαμορφωνόταν, σας είπα ότι ήταν μια λιμνοθάλασσα ας πούμε, με αλάτι και κουνούπια, ελονοσία. Αυτά προφανώς αποστραγγίστηκαν με το καιρό, το λιμάνι οργανώθηκε. Το πρώτο λιμάνι που λειτουργούσε από την αρχαιότητα ήταν το λιμάνι της Ζέας, το Πασαλιμάνι. Το λιμάνι της Μουνυχίας, το σημερινό Τουρκολίμανο, μικρολίμανο εξελινισμένα, ναι. Ο λιμήν των Αλών, εκεί που δένουν τα πλοία για να πάνε από τις Κυκλάδες ως τη Ρόδο και την Κρήτη, δηλαδή προς την πλευρά του Αγίου Διονυσίου, το οποίο αν το δείτε είναι και άκρος τετραγωνισμένο για να δείτε τις εργασίες, ας πούμε, οι οποίες
0: έγιναν για να διαμορφωθεί ο λιμενισμός.
1: Το 1835 ήδη είναι δήμος. Από το 1929, έτσι δεν είναι? Και είναι δήμος γιατί ένας εκ των αρχιτεκτώνων του Λουδοβίκου, τα έχουμε πει εδώ σε άλλες εκπομπές, του μπαμπά του Όθωνα, του πρότεινε θα κάνει τον Πειραιά πρωτεύουσα, γιατί είναι λιμάνι. Και πραγματικά είναι το τρίτο λιμάνι στην Ευρώπη και το κορυφαίο στην Ανατολική Μεσόγειο. Και θα αρχίσεις από τον Πειραιά να προεκτείνεσαι προς την Αθήνα. Αν είχε ακολουθηθεί αυτό το σχήμα, θα είχαμε γλιτώσει αυτόν τον τρομακτικό υδροκεφαλισμό της πρωτεύουσας. Αλλά βέβαια ήταν πάρα πολύ πρόημο και απαιτούσε και τεράστια κεφάλαια για να γίνει αυτή όλη η μεταμόρφωση. Και η άλλη πολύ μεγάλη, ας πούμε, στιγμή στον Πειραιά είναι η διάνοιξη, τελειώνει το 1895, του Ισθμού της Κορίνθου. Που σημαίνει ότι πια το λιμάνι του Πειραιά αποκτά πολύ πιο σημαντική σημασία. Τα 2/3 του Πειραιά έχουν να κάνουν με την ναυτιλία. Είτε είναι παράγοντες γραφειοκρατίας, είτε είναι εργάτες, ας πούμε, τιμημένοι. ΠΝΙΟ, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Έλεγα λοιπόν ότι η Κόρινθος του έδωσε πολύ μεγάλη ανάπτυξη, αλλά ήταν και το Μάντσεστερ της Ελλάδας. Δηλαδή έχουμε βιομηχανία.
0: Η αρχαιότητα, το...
1: Ακριβώς.
0: Ναι, το Μάντσεστερ στα νεότερα
1: έχουμε
0: χρόνια.
1: Έχουμε βιομηχανία. Ναι. Μα τη λέγανε Μαζεστερία ή κάπως έτσι, τον Πειραιά, από το Μάντσεστερ. Γιατί πραγματικά είχαμε πολλές και βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Είχαμε τα βυσοδεψία, τα οποία έριχναν τα κάθαρτα λίμματα στο λιμάνι των Αλών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρρώστιες, αλλά και συγχρόνως να συγκεντρώνονται πληθυσμοί, γιατί υπήρχε εργασία και υπήρχε και δυνατότητα πολύ μεγάλης ανάπτυξης.
0: Συνεπώς ο Πειραιάς αναπτύσσεται όταν πια αρχίζει και πέφτει η αξία της Ερμούπολης. Δηλαδή όταν η Σύρος χάνει
1: το
0: την
1: λέτε
0: δική
1: πολύ
0: της,
1: ωραία. Ο Πειραιάς,
0: δική της
1: ο Πειραιάς,
0: σημασία που ήταν το οικονομικό κέντρο της Ελλάδος στον 19ο αιώνα.
1: Η Ερμούπολη είναι μια κατασκευασμένη πόλη, έτσι, είναι προϊόν της ανεξαρτησίας. Τα πρώτα χρόνια δεσπόζει και πνευματικά και κοινωνικά κτλ. Είναι οι Ευρωπαίοι της Καθημάς Ανατολής.
0: Συγκεντρώνει τους χιώτες, τους καθημαγμένους
1: την... και τους ψαριανούς.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι
1: ψαριανοί και Ιδραίοι έρχονται και στον Πειραιά. Αλλά ο Πειραιάς λόγω της Αθήνας και λόγω βέβαια της βούλησης της πολιτικής να καταστεί το μεγάλο λιμάνι της χώρας έχει μια ραγδαία ανάπτυξη.

0: Καλημέρα. Οι πρώτοι λοιπόν κάτοικοι, καθώς ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο μέρος, είναι οι Ιδραίοι. Είναι οι νησιώτες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι κάτοικοι από τον Αργοσαρονικό.
1: Ακριβώς. Κυρίως ναι. Οι Ιδραίοι, αλλά με τώρα η δική μου καταγωγή είναι από την Αμοργό. Ενώ οι πρόγονοί μου νησιώτες γενικά. Πολύ λογικό. Είναι η σκάλα, ας πούμε, για να πάνε στην πρωτεύουσα.
0: Και το πιο οικείο μέρος για έναν που έρχεται από μια νησιωτική χώρα.
1: Ακριβώς,
0: το πιο οικείο, η θάλασσα
1: ακριβώς,
0: μπροστά
1: ακριβώς.
0: Του.
1: Η επόμενη μεγάλη τομή είναι το 22 με τα κύματα των προσφύγων που αλλάζει βέβαια και η ιδιοσυστασία όχι μόνο του Πειραιά, όλου του Λεκανοπεδίου. Θα μιλήσουμε για αυτό φαντάζομαι
0: ωραία.
1: Συνέχεια.
0: Οι Μανιάτες είναι μια άλλη κατηγορία.
1: Οι Μανιάτες, οι Κρητικοί. Οι Μανιάτες έρχονται κατά κύματα όποτε η βασιλεία έχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Οι Μανιάτες της Λακωνίας διώκονται και έρχονται στην Αθήνα και τον Πειραιά. Και όποτε πάλι η βασιλεία έχει έτσι μεγάλη ανάπτυξη, έρχονται γιατί ακριβώς τη στηρίζουν. Υπάρχει μια ολόκληρη συνοικία που ήταν γκέτο μέχρι πρόσφατα, μέχρι να γίνει το μετρό εκεί. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι, έμενα πάρα πολύ κοντά στα Μανιάτικα του Πειραιά, που είναι ένας λόφος ανάμεσα στην Κοκκινιά και τα Ταμπούρια. Το ορίζει το παλιό κεραμοποιείο του Δηλαβέρη, ακόμα σώζεται φοβερή αυτή η καμινάδα, έτσι. Όπου ήταν κάτι στενά δρομάκια, τα σπίτια κολλημένα το ένα με το άλλο. Τα σπίτια είχαν χώμα κάτω, ας πούμε. Δηλαδή, μου θύμισαν την παλιά πόλη στη Θεσσαλονίκη.
0: Αφήστε να το περιγράψουμε. Θα σταματήσετε το λόγο σας για να κάνουμε το διάλειμμα και να περιγράψουμε ακριβώς αυτές τις συνοικίες με τα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά και να θυμηθούμε και τον Καραγάτση που φέρνει το Γιούγκερμαν στην Καστέλα. Να θυμηθούμε και τη Μαρία Ιορδανίδου που φέρνει επίσης την ηρωίδα της στην Καστέλα. Λοιπόν, όλα αυτά στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, εδώ ακολουθεί το διάλειμμα.

0: και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Τον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει.
1: Κόσμος 96,5.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
10: Στόχος μας η ποιότητα.
9: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
9: Σιδηρικά,
10: υδραυλικά.
9: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
9: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, να γνωρίζετε ότι αυτή την Κυριακή περπατούμε στον Πειραιά. Περιγράφουμε την ιστορία του Πειραιά, κατά κύριο λόγο την ιστορία των τελευταίων 200 ετών που συμπίπτουν και με την συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους. Καλεσμένοι μας, ο Μάνος Στεφανίδης, καθηγητής ιστορίας τέχνης, ομότιμος του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο Νίκος Διαμαντής, σκηνοθέτης, καθηγητής θεατρικών σπουδών και διευθυντής σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός. Καλημέρα σας, κύριοι. Λοιπόν, κύριε Διαμαντή, έχουμε μείνει σε αυτά τα τοπονύμια. Ο κύριος Στεφανίδης μας εξήγησε ότι έρχονται οι πρώτοι κάτοικοι του Πειραιά αμέσως μετά την έλευση του βασιλιά Όθωνα, είναι μετά τον Μιαούλ και 4-5 ακόμη πρώτους κατοίκους, είναι οι νησιώτες οι οποίοι εγκαθίστανται και μεταμορφώνουν σιγά σιγά, μάλλον οργανώνουν τη ζωή στον Πειραιά. Ορίστε παρακαλώ, εσείς από ποια γειτονιά θα ξεκινούσατε?
1: Εγώ θα ξεκινούσα από τη γειτονιά μου, όπως
2: είναι τοπικιστής
1: και τον καταγγέλλω. Και θα επιμείνω σε αυτό, είμαι τοπικιστής και αγαπάω τους ανθρώπους. Έχω επαφή με τους ανθρώπους της γειτονιάς μου, παρόλο που έχω φύγει από 20 χρονών κλπ. Έχω επαφή μέχρι σήμερα, το πατρικό μου είναι εκεί.
0: Πού?
1: Στην Κοκκινιά.
0: Στην παλιά Κοκκινιά,
1: κοντά στην Αγία Σωτήρα. Και το λέω αυτό και αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί θα σας πω ένα χαρακτηριστικό το οποίο υπάρχει σε αυτές τις γειτονιές του Πειραιά: η τιμιότητα και ο μόχθος. Ο ανθρώπινος μόχθος που γνώρισα εγώ σαν παιδί, η δυσκολία της ζωής η οποία μεταφράστηκε όχι σε κακομοιριά αλλά σε ανθρώπινο μόχθο, σε εργασία, σε τιμιότητα, σε ένα μεροκάματο το οποίο ξεκινούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε οικογένειες οι οποίες καθόντουσαν έξω από τα σπίτια και συνομιλούσαν το βράδυ, γιατί αυτή ήταν η μόνη τους ευχαρίστηση. Αυτά θεωρώ ότι έδωσαν αυτό που ονομάζουμε ένα πειραιώτικο βλέμμα, μια καθαρότητα στην αντιμετώπιση πραγμάτων, μια τιμιότητα, ένα σύνολο ανθρώπινης σωματικότητας. Το γνώρισα μέσα στην Κοκκινιά και με το περπάτημα και πηγαίνοντας στο Καϊσκά και παίζοντας μπάλα στα στενά του Πειραιά με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο ή κάνοντας ποδήλατο, ορθοπεταλιές κλπ. Γνωρίζοντας πολιτισμούς και ανθρώπους από τη Μικρά Ασία, από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Φιλιππούπολη, της Βουλγαρίας,
2: από τον Πόντο,
1: Αρμένιους που ήταν δίπλα και με έστελνε η μητέρα μου επειδή χαλάγανε τα μάλινα.
0: Αυτά ακόμη σήμερα δηλαδή.
1: Ναι, τώρα, υπάρχουν ακόμη τώρα, σήμερα
0: οι Αρμένιοι,
1: σε μεγάλο βαθμό. Και με καταπληκτικές τροφές, καταπληκτικά σουβλάκια, καταπληκτικό σουτζούκι.
2: Ο Αιγύπτιος.
1: Θέλω να πω, αυτά όλα τα στοιχεία καθορίσανε το βλέμμα μου. Αυτά ήταν ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως το σχολείο. Ξεκινούσα από την Κοκκινιά τότε και με το λεωφορείο ή με τα πόδια.
2: Ιωνίδιος του Πειραιά, πήκαμε με εξετάσεις, ήταν το αντίστοιχο βαρβάκιο, έτσι. Αλλά σε εμάς
1: πειραματικό,
2: υπήρχε...
1: βαρβάκιο, πειραματικό και αναργύριος. Ναι. Ήταν τα 4 πρότυπα σχολεία στα οποία έμπαινες με εξετάσεις. Δύσκολες, σκληρές εξετάσεις. Είμαι πολύ περήφανος που βγάλα αυτό το σχολείο, αλλά πριν από αυτό, εγώ τελείωσα και τη Ράλιο. Από την πρώτη Ποράλιο που ήταν δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο και που είναι τον Καράζ,
2: ναι,
1: στην πραγματικότητα
2: κλπ.
1: Πέρασα απέναντι διαγώνια στην Ιωνίδιο. Είναι μυθικά σχολεία. Μυθικά,
2: ναι,
1: σχολεία.
2: Μάθαμε γράμματα, κύριε Πορτοσαλιόντος.
1: Δεν έχουν καμία σχέση με τα σχολεία όπως είναι αυτή τη στιγμή. Βέβαια, εντάξει, προφανώς υπάρχουν άλλα πλεονεκτήματα. Τώρα μιλάμε ανοησίες. Αλλά ήταν πολύ σημαντικά σχολεία. Ήταν πολύ σημαντικά σχολεία γιατί, κατά την άποψή μου, ήταν μόνο αρένων. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, η διαστρωμάτωσή τους ήταν από όλες τις τάξεις οικονομικές, διότι δεν είχε κανένα οικονομικό κριτήριο η εισδοχή τους. Δεν έπαιζε κανένα μέσον σε κανένα επίπεδο. Ήταν καθαρά μαθησιακή η πρωτοβουλία του σχολείου και η αντιμετώπιση του παιδιού. Σκληρές εξετάσεις συνέχεια κλπ. Αυτά μας καθαρά.

0: Ειδικά στο δικό μου τμήμα, όχι στην τάξη μου, είχα συμμαθητές, το Σάκη Μπουλά. Καλά, με το Σάκη Μπουλά ήμασταν συμμαθητές από τον Ήπιο ακόμα, από τον Άγιο Δημήτριο του Πειραιά. Τον Θανάση Παφίλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Παιδιά εφοπλιστών, τον Χρήστο Μιλονόπουλο, ομότιμο καθηγητή, διάσημο ποινικολόγο από τη νομική σχολή. Τον Γεώργιο Πουκαμισά, τον επιτιμή πρέσβη. Σε μια τάξη 25 παιδιών, ας πούμε. Καλά, μπήκαμε όλοι στο πανεπιστήμιο και μάλιστα αυτοί που δεν μπήκανε, ο Αβδούλος, ας πούμε, είναι επειδή είχε υποτροφία και πήγε στη Γαλλία απευθείας. Δεν έδωσε καν.
1: Θέλω λοιπόν να πω με αυτόν τον τρόπο, τον πολύ διακριτό, υπάρχουν ορατά πράγματα στον Πειραιά, μοναδικά, και το Δημοτικό Θέατρο και το λιμάνι και το Αρχαιολογικό Μουσείο με τα φοβερά ευρήματα και το Αρχαίο Θέατρο, αλλά και άλλες περιοχές.
0: Το Αρχαιολογικό Μουσείο έχει τα σπουδαιότερα χάλκινα γλυπτά στον κόσμο. Πιο σημαντικά και από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας είναι αυτά που βρέθηκαν όταν άνοιγαν ένα δρόμο στη Φίλωνο στη δεκαετία του 50. Τα είχαν εγκυβωτήσει οι ειδωλολάτρες για να προστατεύσουν από την μήνυ των χριστιανών και βρέθηκαν αγκαλιασμένα, αυτή η περίφημη Αθηνά, η Αθηνά του Πειραιά, σαν να τα είχαν θάψει χτες ή σαν να είχαν πέσει να κοιμηθούν οι θεοί, όπως τα έλεγε ο Νίτσε, και ξύπνησαν με το καινούριο φως. Νομίζω ότι ο Πειραιάς έχει στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να τον καταστήσουν πρωταγωνιστή.
2: Ήμασταν στα Μανιάτικα και πάνω σε ένα λόφο που οικοδομήθηκε ένας τρόπος ζωής. Ακριβώς όπως ήταν η Μάνη, θέλω να πω στην αντίληψη ότι θα έρθουν οι κουρσάροι να μας κουρσέψουν.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό έκανε κάτι, δηλαδή ήταν μια ένδειξη, θέλω να πω, στη συνέχεια προόδου, ή ακριβώς φτιάχτηκαν γειτονιές που δεν ξέρω, ενώθηκαν ή έμειναν με τα δικά τους χαρακτηριστικά και όλες μαζί συνέθεσαν κάτι, ας πούμε.
0: Εγώ πρόλαβα στον Πειραιά δύο γκέτο. Όμως στον Πειραιά ιστορικά λειτουργήσαν και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια και επιτυχημένα τρία γκέτο. Το πρώτο γκέτο ήταν τα Βούρλα, στην Τραπέζα, ακριβώς πάνω από τον Άγιο Διονύσιο, όπου η ίδια η πολιτεία έκανε έναν ερωτικό στρατόνα, στρατόνα όμως, όπου εκεί εγκατέστησε εκδιδόμενες γυναίκες από 16 μέχρι 50 χρονών. Αυτό έκλεινε το βράδυ, είχε φύλαξη, είχε χωροφύλακες και αντιλαμβάνεστε ότι δίπλα στο λιμάνι υπήρχε ένας οίκος ανοχής σε μια έρημη περιοχή. Αυτό ήταν το πρώτο γκέτο. Όταν τον έκλεισε ο Μεταξάς, έγινε φυλακή. Η φυλακή των Βούρλων, όπου εκεί στις πτέρυγες που ήταν τα εκδιδόμενα κορίτσια, έβαζαν τους κομμουνιστές. Φαντάζομαι θα έχετε ακούσει για την περίφημη τη φυγή από τα Βούρλα.
2: Την απόδραση.
0: Την απόδραση. Το 1955 άνοιξαν ένα τούνελ 27 μέτρων και κάπου 2 μέτρων ύψους και περίπου 55 δραπέτευσαν. Ήταν ένα σοκ. Είναι η εποχή που ο Παπάγος είναι άρρωστος, ο Κανελόπουλος νομίζω πρωθυπουργεύει, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο Καραμαλής και απεδείκνει ότι το κράτος δεν ήταν αυτό που νομίζαμε ότι είναι. Τους συνέλαβαν τους πιο πολλούς, αλλά η απόδραση από τα Βούρλα έμεινε ιστορική. Και το τρίτο βέβαια γκέτο ήταν η Τρούμπα, όταν έκλεισαν τα Βούρλα.
2: Ο κόσμος αυτός, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς. Το λέτε ωραία, δεν ήταν απλά οι πόρνες, ήταν ένας ολόκληρος κόσμος. Ακόμα και οι ρεμπέτες που τους αναφέραμε, η φοβερή τετράς του Πειραιά, εκεί στα Βούρλα και μετά στην Τρούμπα. Και δούλευε. Ούτε ένα χιλιόμετρο.
2: Ούτε ένα χιλιόμετρο. Δηλαδή εγκαθίστηκε πιο βαθιά, όμως πιο κοντά στο κέντρο, σε αυτό που θα γίνει.
0: Στο λιμάνι.
2: Που θα γίνει.
0: Είναι πια λιμάνι. Είναι ένα λιμάνι διεθνές.

0: ακριβώς από το λιμάνι, είναι η Φίλωνος, είναι η Νοταρά, είναι τρεις δρόμοι κατ' ουσίαν που από τον Άγιο Σπυρίδωνα από πίσω μέχρι και τη Δευτέρα Μεραρχίας είναι αυτός ο δρόμος που ενώνει το Πασαλιμάνι, μια μεγάλη λεωφόρος, με το κεντρικό λιμάνι, όπου προς την πλευρά του Πασαλιμανιού υπάρχει αυτό το περίφημο Γαλλικό Ινστιτούτο, έργο του Τσίλερ, που σήμερα είναι το Ίδρυμα Λασκαρίδη και αυτή η συγκλονιστική βιβλιοθήκη. Είναι αυτό που το έχει ζωγραφίσει ο Τσαρούχης. Ο Τσαρούχης έμενε λίγο πιο πάνω, είναι Πειραιώτης, στο Μέγαρο Μεταξά, εκεί κοντά στιον.
1: Αυτό το κομμάτι συγκροτεί τον αστικό Πειραιά. Θέλω λίγο να τα βάζουν και σε μια τάξη ιστορικά.
0: Ο Πειραιάς, ναι, ξεκινάει ως αστικό κέντρο. Αμέσως. Δηλαδή, εγκαθίστανται πλειοκτήτες, έμποροι, βιομήχανοι.
2: Στο κέντρο.
0: Ο ρυθμός, ο αρχιτεκτονικός είναι νεοκλασικός. Υπάρχει μια ολόκληρη συνοικία του Πειραιά που λέγεται συνοικία Τσίλερ. Λόγω του Τσίλερ. Ο Τσίλερ δουλεύει πολύ στον Πειραιά. Έχουν καταγραφεί 600 περίπου οικοδομήματα
1: στον Πειραιά. Στον 19ο αιώνα είμαστε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Είναι το βασικό μας αντικείμενο. Λέμε τώρα για το 1850. Που έχουμε δημάρχους που είναι και ευπατρίδες, που έρχονται ο Σκυλίτζης, ας πούμε, ο παππούς του Σκυλίτζη, του δημάρχου της Χούντας, ο Ρετσίνας, ο Λουκάς Ράλης, η Οδός Ράλη, οι οποίοι είναι πολύ έντονες προσωπικότητες, διαθέτουν και δικό τους χρήμα και καταφέρνουν, διεκδικούν από την κεντρική διοίκηση πολύ μεγάλα ποσά και σε μια 20ετία μεταμορφώνουν τον Πειραιά. Το ίδιο πράγμα που συνέβη και στην Αθήνα, και τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ότι η Αθήνα ήταν ένα αρβανιτοχώριο όταν ήρθε ο Όθωνας, με λάσπους κτλ. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι όταν ανέβαινε στην Ακρόπολη, έμπαινε από την κορυφή των Προπηλαίων. Ήταν θαμμένη στο χώμα και ανέβαινε από τη μετόπη των Προπηλαίων. Έμπαινε μέσα. Και αυτό μέσα σε μια 20ετία έγινε μια Αθήνα που φιλοξενούσε μεγάλες πρεσβείες, που έδινε χωρεσπερίδες. Το ίδιο πράγμα συνέβη και στον Πειραιά και μάλιστα ήρθαν και αρκετοί Συριανοί όταν είδαν ότι η Ερμούπολη, ας πούμε, συρρυκνωνόταν και ο Πειραιάς ανέβαινε. Αυτά που αναφέρατε προηγουμένως είναι τα μπανλιέ, πώς να το πω, τα περίχωρα του Πειραιά, που είναι το Πέραμα, η Δραπετσόνα, η Κοκκινιά, τα Καμίνια, το Κερατσίνι. Δεν είναι το κέντρο, το κέντρο είναι γύρω από τον προφήτη Λία, προϊστορικός λόφος, παρακαλώ.
1: Ήταν στην κορφή της Καστέλας, που
0: ακριβώς,
1: λέμε,
0: γιατί
1: τον προφήτη Λία αναφέρεστε, μάλιστα.
0: Φαντάζομαι όλοι έχουμε ανέβει στο προφήτη Λία τα σοκάκια. Η θέα είναι εντυπωσιακή, αλλά ήταν και στρατηγικό σημείο.
1: Με την ορατότητα όλου ακριβώς, ακριβώς, του Σαλονίκου.
0: Δηλαδή, εκεί υπήρχαν φρικτορίες. Εκεί, δηλαδή, η Αθήνα είχε το μεγάλο της πολιτικό μαγείο.

0: στα αριστερά. Κόψε, λέμε.
1: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
2: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
1: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
2: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
3: Τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της πόλης επικοινωνούν με την ίδια την πόλη τους, τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν, ορατά κλπ. Αλλά στον Πειραιά εγώ επιμένω σε αυτό το θέμα ότι αυτές οι γύρω-γύρω περιοχές στα νησιά.
4: Κάτι το αντίθετο,
3: όχι. Είναι αυτά που δίνουν το ανθρώπινο μέτρο δηλαδή.
4: Επειδή είναι ορατό,
3: φέρνουν μια ισορροπία, μια συνεχή ισορροπία. Και δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους που έρχονται στον Πειραιά. Έρχονται για ένα βράδυ, για μια παράσταση, ένα φαγητό.
4: Ο Πειραιάς γενικά πάντοτε ήταν μια φτωχομάνα και η αγορά του ήταν διαφορετική από την αγορά της Αθήνας και οι γειτονιές του ήταν πολύ πιο έτσι φιλόξενες και πολύ πιο ανοιχτές.

0: τη σχολή δοκίμων, δηλαδή το σχολείο που θα ετοίμαζε τους πολεμάρχους της θάλασσας αύριο, ήταν σε ένα πλοίο. Και η δεύτερη σχολή δοκίμων, πάλι σε ένα πλοίο ήταν. Στο Ελλάς, το Ατμήλατον. Η τρίτη σχολή δοκίμων, επιτέλους, βρέθηκε ένας φοβερός τύπος και την πλήρωσε, την χρηματοδότησε και έγινε εκεί στην άκρη του Πειραιά, στην ακταδή της Πειραιακής, ένα κτίριο εντυπωσιακό, νεοκλασικό, η σχολή δοκίμων. Απ' έξω υπάρχει ο Αδριάντας του Ευεργέτη, φτιαγμένος από τον Γεώργιο Μπονάνο, με μια πολύ εντυπωσιακή, σαν βεντάλια, ρηπιδίου σκάλα. Και το είδα αυτό σε μια διαφήμιση ενός σίριαλ που λέγεται Ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο είναι η πρόσωψη της σχολής δοκιμών. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν. Και βέβαια αυτή η φοβερή, ας πούμε, φιγούρα του Παντελή Βασάνη. Αυτός ήταν ο δωρητής, νησιώτης και αυτός της σχολής δοκιμών, που έχει πραγματικά, ας πούμε, προσφέρει πάρα πολλά. Και έχει, όταν ήταν εκεί διοικητής, ο νυν αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, είχαμε κάνει πάρα πολλά πράγματα για τους θησαυρούς που έχει η σχολή. Γιατί έχει έργα ζωγράφων του 19ου αιώνα, γλυπτά κτλ. Ένα μικρό μουσείο μέσα στη σχολή, που για εκπαιδευτικούς και μόνο λόγους αξίζει κανείς να το δει. Η σχολή φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά, δηλαδή του Παλάσκα, αυτά τα δύο στρατόπεδα, Παλάσκας Κανελόπουλος των προπαιδευομένων. Και πάλι μετά από πρόσκληση του Διακόπουλου και του το φίλου αυτό, με κάλεσε στον Άγιο Δημήτριο μέσα στο Παλάσκα, εκεί στο Σκαραμαγκά, είναι ένα εκκλησίδιο, ένας ναός του Αγίου Δημητρίου. Και εκεί έκπληκτος διαπιστώνω ότι τον έχει αγιογραφήσει ο Παναγιώτης Τέτσης. Εν έτη 1948, όταν μένεται ο εμφύλιος στην Ελλάδα.
1: Ιδραίος Τέτσης, ο οποίος και αυτός καταφτάνει
0: με τον
1: Τέτση,
0: καλά, την είχαμε και σχέση. Η μάνα μου εμένα είναι Ιδραία. Ο πατέρας μου είναι Αμοριανός. Ο Τέτσης Ιδραίος και Αρβανίτης.
1: Δυσύλλαβος.
0: Ναι, και γεννημένος στην Πηγάδα, από του Βριώνια, από εκεί που ήταν και η μάνα μου. Και μου έλεγε ότι είμαστε Ιδραίοι και Πειραιώτες. Λοιπόν, είναι μόλις 20 κάτι, να μην κάνω λάθος. Ναι, είναι 24 χρόνων, γεννήθηκε το 1924, άρα το 48 είναι 24 ετών. Υπηρετεί τη θητεία του. Στην υπόλοιπη Ελλάδα μένεται ο εμφύλιος, είναι οι τελευταίες μάχες στο Γράμμα και το Βίτσι. Και αυτός κάθεται, ας πούμε, και προσεύχεται για τα παιδιά αυτού του τόπου που αλληλοσκοτώνονται, φτιάχνοντας μια πάρα πολύ κατανυκτική αγιογραφία, ακόμα και τις δεσποτικές εικόνες, αυτές δηλαδή που μπαίνουν στο τέμπλο, τις ζωγραφίζει με αυγοτέμπερα και τις υπογράφει εν έτη 1948. Αυτό εγώ το θεωρώ ένα μνημείο της νεότερης Ελλάδας, γιατί είναι αγιογραφία από έναν μεγάλο όμως δάσκαλο, όπως είναι ο Τέτσης. Αγιογραφίες έκανε και ο Γουναρόπουλος και ο Κόντογλου και ο Παρθένης, αλλά αυτό είναι μοναδικό για την εποχή που φτιάχνεται. Και έχει φτιάξει κάπου έναν φρουρό ναύτη να προασπίζεται την εικόνα του Αγίου Δημητρίου. Πολύ χαριτωμένο.
1: Και ο Τσαρούχης έχει αφήσει κάτι στον Πειραιά, πριν κλείσουμε.
0: Ωραία ερώτηση. Ο Τσαρούχης γεννήθηκε στην Αλκιβιάδου, έζησε στο Μέγαρο Μεταξά ως μικρός, γιατί οι γονείς του τον είχαν εμπιστευτεί στις θείες του. Όλη του η κουλτούρα είναι Πειραιάς. Αυτός είναι ένας μεγαλοαστός. Ο Τσαρούχης ήταν πλούσιος και όπως η ουσιαστική πλούσιοι και όχι η νεόπλουτη, δεν είχε καμία σχέση με το χρήμα, ούτε ζητούσε το χρήμα. Ζούσε απόλυτα ασκητικά και αυτό ζητούσε και από το περιβάλλον του. Όμως για αυτή την αριστοκρατική φινέτσα θυμόταν τα νεοκλασικά του Πειραιά μέχρι το τέλος της ζωής του. Θυμόταν το ταβάνι σε αυτό το Μέγαρο Μεταξά, την οικία της θείας του, που ήταν με έρωτες και με κανθάρους και με διακοσμητικά στοιχεία νεοκλασικά και με χρώματα ζωντανά. Αυτό που τον έκανε ζωγράφο, γεννήθηκε το 1910, είναι όταν είδε στο Φάληρο, στο νέο Φάληρο, την επιθεώρηση Ξηφίρ Φαλέρ σε σκηνογραφία του Πάνου Αραβανινού. Έλεγε ότι δεν το ξέχασα ποτέ.
1: Βιβλίο το οποίο έγραψε αργότερα ως μυθιστόρημα η Αθηνά Κακούρη.
0: Μπράβο, μπράβο, με αυτό τον τίτλο. Λεγόταν Εν πολέμο, τώρα δεν θυμάμαι τον υπότιτλο.
1: Περιγράφει την ιστορία των πρακτόρων Γερμανίας πόλεμο και είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Καλογραμμένο.
1: Εξαιρετικά.
0: Την Κακούρη την ξέρω προσωπικά, ήταν και γυναίκα του δασκάλου μου, του Σπύρου Ιακωβίδη, του μεγάλου αρχαιολόγου. Σας λέω ότι όταν είδε ο Τσαρούχης αυτή την παράσταση, σας λέω, με τα σκηνικά του Πάνου Αραβαντινού, μαγεύτηκε τόσο ώστε είπε ότι εγώ, αν κάνω κάτι στη ζωή μου, θα είναι θέατρο και μόνο θέατρο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφανίδη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμαντή, για την πρώτη μας συνάντηση. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την περιγραφή του Πειραιά και των περιχώρων του και των γειτονιών του Πειραιά την επόμενη Κυριακή. Καλημέρα σας. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνική του Sky 100,3.
3: Πήγα σε πατρίδα που ήταν μακριά και
2: χορηγός ΔΕΗ.

0: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710 28963
2: και κινητό 6977 421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το Team των απαιτητικών.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 10.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
6: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
9: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Ανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας 3-2. Η σημερινή αυλαία της Super League ανοίγει στο Ηράκλειο με την αναμέτρηση του Όφη απέναντι στο Βόλο στις 7.30 το απόγευμα. Στις 9 το βράδυ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Πανετολικός θα υποδεχθεί στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά έχει αναβληθεί λόγω της αναμέτρησης με τη Χράντετς Κάρλοβε στην Τσεχία την Πέμπτη. Στο μπάσκετ η εθνική ομάδα επικράτησε της Πολωνίας με 89-81 σε φιλική αναμέτρηση.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέον μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις τα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5, κατά τόπου στα παραθαλάσσια τμήματα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

Καλώς τους, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό Κυριακής. Είναι Κυριακή 23 Αυγούστου και ακούτε Sky 100,3. Και γι' αυτό το κόκκινο φεγγάρι του τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε, του τραγουδιού με το οποίο ακούτε, νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε λιγάκι μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Οπότε και ξέρετε, η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, που είναι σημείο αναφοράς κάθε καλοκαίρι, θα μας δώσει το ερεθισμά της. Άλλοι θα επιδοθούμε σε αυτό το πολύ δημοφιλές σπορ της εποχής. Απαθανατίζω, ποστάρω, απαθανατίζω και πάει λέγοντας. Άλλη ρομαντζάδα. Και υπάρχει και αυτή η τρίτη κατηγορία αρκετών εξημών, εκείνων που με τα φεγγάρια δεν τα πάνε καλά, γιατί σεληνιάζονται κομματάκι. Τι μας φαίνε όμως και τα φεγγάρια. Υπάρχουν, για να ρίχνουμε και εκεί το ανάθεμα. Μέχρι την Πανσέλινο της επόμενης Παρασκευής, το φεγγάρι, το περίφημο φεγγάρι του Οξύριγχου, ούτε το φεγγάρι έχει γλιτώσει, το έχετε παρατηρήσει από αυτή την τάση των τελευταίων χρόνων, όλα πια να τα βαφτίζουμε. Μέχρι τότε μεσολαβεί όμως μία εβδομάδα. Η εβδομάδα που ξεκινά αύριο και που για αρκετό κόσμο θα είναι αυτό που λέμε μεταβατική, υπό την έννοια ότι σε λίγες ώρες από τώρα φαντάζεστε τι θα γίνεται στις εισόδους της πόλης. Θα έχει κίνηση, η κίνηση που επιστρέφει σιγά σιγά πίσω στην πόλη. Όλοι μαζί με τους αδειούχους του Αυγούστου. Εβδομάδα λοιπόν επιστροφής, για κάποιους και εβδομάδα προετοιμασίας. Η κυβέρνηση, τα στελέχη της θα συναντηθούν αύριο στο πρώτο υπουργικό της σεζόν. Προετοιμασία βεβαίως γιατί άλλο. Για την ΔΕΘ μας χωρίζουν μόλις 2 Σαββατοκύριακα από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που φέτος θα γίνει νωρίς, αρκετά νωρίς. Υπουργικό λοιπόν αύριο, με μενού, στο μενού είναι η ΔΕΘ και άλλες εκκρεμότητες. Αυτός θα μπορούσε νομίζω να είναι ο τίτλος, γιατί τα ξέρετε, τα ακούτε καθημερινά. Η μεσαία τάξη, άλλες κοινωνικές ομάδες, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, όσοι επομίζονται μεγαλύτερο βάρος από αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια, το αυξημένο κόστος ζωής, την ακρίβεια. Εν αναμονή και αυτού του μέτρου έκπληξη, δεν μπορεί παρά να υπάρχει και αυτό το μέτρο έκπληξη. Συνοδεύει πάντα κάθε ΔΕΘ, είναι πια πιο κλισέ και από αυτό το περίφημο καλάθι με τις εξαγγελίες. Και έπειτα και εκκρεμότητες. Με πιο επίγουσα βέβαια το τι μελιγενέστε με τα μη κρατικά ΑΕΗ, με τα κενά που εντόπισε το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς τα κριτήρια πιστοποίησης. Δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Διάβαζα το ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά σήμερα στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Και τώρα τρέχουμε είναι ο τίτλος που σωστά έχει επιλέξει να βάλει ο Απόστολος. Είναι πολλοί οι φοιτητές και οι οικογένειές τους που έχουν μπει τώρα σε μια περιπέτεια. Άνθρωποι που έχουν πληρώσει για να ξεκινήσουν σπουδές και δεν ξέρουν τι θα γίνει, πρέπει όμως άμεσα να μάθουν. Κατά το ρεπορτάζ δε του Απόστολου, από όσο πρόλαβε έτσι να ρίξω μια ματιά, αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ευνηδίασε την κυβέρνηση και έτσι τώρα μπορείτε να φτιάξετε και την εικόνα του παρασκηνίου που λέμε, εκεί όπου ένα μπαλάκι αλλάζει συνεχώς γήπεδο.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Εδώ είμαστε πρωινό Κυριακή στον Sky και τους 100,3. Ποιοι είμαστε? Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούς απέναντί μου που ρυθμίζει τον ήχο, η Τζέση Αμπντουλάη που ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά διαλέγει τις μουσικές μας, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας αυτό το πρωινό είναι η Ελένη Μπουλιέρη. 210-4800-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά στέλνετε και τα μηνύματά σας αν θέλετε να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον τρόπο στο www.skyradio.gr. Σε άλλα νέα, ο καιρός νομίζω έχει μια διάθεση να μας τρολάρει λιγάκι. Περάσαμε ένα καλοκαίρι ήπιο θερμοκρασιακά σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, αλλά τον καύσωνα μας τον φύλαγε για το τέλος. Τόσο οι θερμοκρασίες που θα καταγραφούν, που καταγράφονται ήδη δηλαδή. Στην Αθήνα, ας πούμε, έλεγε ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, 40 δεν προβλέπονται. Πολλά 38 όμως σε ρί είναι ικανά να μας αποσυντονίσουν λιγάκι. Επομένως, αυτό είναι και το ζόρικο. Όχι το πού θα φτάσει ο υδράργυρος, αλλά ότι θα διατηρηθεί σε υψηλότερα από το φυσιολογικό για την εποχή επίπεδα, μέχρι και την Πέμπτη τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Επ' αυτού έχουμε προγραμματίσει αυτό το πρωινό μια συζήτηση σχετική με το πώς μας επηρεάζουν οι υψηλές θερμοκρασίες, πώς επηρεάζουν την ψυχική μας διάθεση. Ο κ. Αθανάσιος Ζουζένης είναι μαζί μας, είναι καθηγητής ψυχιατρικής και ψυχιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Να τον καλημερίσουμε. Γεια σας κ. Ζουζένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τα στατιστικά δείχνουν πως η ζέστη μας επηρεάζει με περισσότερους τρόπους από όσους νομίζουμε ότι μας επηρεάζει, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως. Μας επηρεάζει και στην διάθεση, στην κατάσταση της ψυχικής μας υγείας σε ένα βαθμό που εξαρτάται από πολλούς φυσικά και άλλους παράμετρους.
0: Έχει γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα η οποία κάλυψε 8 χρόνια, δηλαδή αντλούμε πολύτιμα δεδομένα από αυτή.
1: Έχετε δίκιο, ναι. Είναι μια μεγάλη έρευνα με πολλά στοιχεία και όχι μόνο στοιχεία σχετικά με την ψυχική υγεία και τις νοσηλίες ανθρώπων με μείζωνα ψυχιατρικά προβλήματα, αλλά και στοιχεία που έχουμε μαζέψει από το Εθνικό Αστεροσκοπείο για τον καιρό στην Αθήνα, σε διάφορα μέρη της Αθήνας, με αρκετά μεγάλη λεπτομέρεια και εξαιρετικά πολύπλοκες στατιστικές. Mm-hmm. Το συμπέρασμά μας είναι ότι πράγματι η αύξηση της θερμοκρασίας από ένα σημείο και πέρα συνδυάζεται, σχετίζεται με την επίταση των ψυχιατρικών συμπτωμάτων των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μείζωνες ψυχικές διαταραχές, δηλαδή ψυχώσεις, αισθηματικές ή σχιζοφρενικού τύπου.
0: Μάλιστα. Αυτό δηλαδή, αυτή η κατάσταση αφορά μόνο ανθρώπους με ψυχιατρικό ιστορικό ή μας κάνει όλους πιο ευάλωτους?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν διαφέρουν οι άνθρωποι συνολικά στην ευαλωτότητα, άρα κατά πάσα πιθανότητα μας κάνει πιο ευάλωτους. Αλλά επειδή αναφέρεστε στην έρευνα, η έρευνα ήταν σε αυτό το πεδίο, στους ανθρώπους, για τους ανθρώπους με μείζωνα ψυχική διαταραχή, οι οποίοι μερικές φορές είναι τόσο άσχημα οι ίδιοι και δεν καταλαβαίνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, που αναγκάζομαστε να τους νοσηλεύσουμε παρά τη θέλησή τους. Για αυτούς τους ανθρώπους ήταν η συζήτησή μας. Αλλά είναι βέβαιο ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν διαφέρουν ριζικά από εμάς, άρα μας επηρεάζουν. Απλώς εμείς δεν έχουμε την ευαλωτότητα που έχουν αυτοί.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν σημάδια που μας προειδοποιούν, κύριε Δουζένη?
1: Για την έναρξη των ψυχικών διαταραχών υπάρχουν πολλά σημάδια και πάρα πολλές φορές αυτά τα παίρνουμε αψήφιστα, γιατί μερικές φορές πράγματι μπορεί να είναι επεισοδιακά, χρονικά κλπ. Ένα συνηθισμένο σημάδι το οποίο πολλές φορές παραβλέπουμε είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να μην κοιμάται καλά.
0: Ο κακός
1: ύπνος είναι ένα σημάδι πιθανό που θα πρέπει να μας κάνει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Επίσης, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοια προβλήματα ή εμφανίζουν τέτοια προβλήματα για πρώτη φορά είναι άνθρωποι οι οποίοι, ενώ ήταν με ένα προσωπικό και ένα χαρακτήρα α, κλείνονται στον εαυτό τους, απομονώνονται, ίσως χρησιμοποιούν πιο πολύ ουσίες νόμιμες ή παράνομες για να απαλύνουν το άγχος το οποίο νιώθουν εσωτερικά. Είναι αλλαγές της συμπεριφοράς οι οποίες μπορεί να σημαίνουν μια τέτοια υποτροπή, και σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι που είναι κοντά τους, δηλαδή η οικογένειά τους, οι φίλοι τους, οι σχέσεις τους, θα πρέπει να τον ενισχύσουν τον άνθρωπο αυτό να πάει να δει κάποιον ειδικό. Γιατί υπάρχει, όπως ξέρετε, και ένα πολύ μεγάλο στίγμα στην ψυχική υγεία, το οποίο μας βασανίζει εμάς και βασανίζει και τους ασθενείς μας. Γιατί υπάρχει, η πρόσβασή τους καθυστερεί. Και άλλο είναι να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα στην αρχή του, και άλλο είναι να το αντιμετωπίσεις όταν έχει εδρεαθεί και επεκταθεί.
0: Κύριε Δουζένη, αν επιβεβαιωθούν, που φοβάμαι ότι αυτό θα συμβεί, οι εκτιμήσεις των ειδικών πως τέτοιου είδους επεισόδια, μετεωρολογικά επεισόδια, ακραία θερμικά επεισόδια, θα είναι συχνότερα, θα συνοδεύουν τα καλοκαίρια μας από εδώ και στο εξής, αυτό τι σημαίνει στην πράξη, τι είδους μέτρα πρέπει να λάβουμε στο επίπεδο
1: του? Αυτό είναι κάτι το οποίο οι κλινικοί ψυχίατροι που δουλεύουν σε νοσοκομεία που δέχονται αναγκαστικές νοσηλίες ξέρουν ήδη. Ξέρουμε δηλαδή ότι το καλοκαίρι, ιδίως τον Ιούνιο-Ιούλιο, η κατάσταση είναι πολύ πιο πιεστική. Έχουμε πιο πολύ κόσμο που απαιτεί κλίνες κλπ. Όπως αντίστοιχα και το χειμώνα, τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά. Επομένως, θα πρέπει να, επειδή ακριβώς όπως είπατε, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το φαινόμενο να αναστραφεί σύντομα και ότι ο καιρός, οι θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν, θα πρέπει και το κράτος να έχει υπόψη και οι δυνάμεις στην υγεία να έχουν διαταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το καλοκαίρι να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για τους περισσότερους που αναμένουμε και να έρχονται και που θα έρχονται και περισσότεροι.
0: Ναι. Κύριε Δουζένη, μια τελευταία ερώτηση. Αν αφήσουμε στην άκρη την παράμετρο ζέστη, καύσωνας, όπως θέλετε πείτε το, γενικότερα αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς, ότι οι άνθρωποι με προβλήματα που συνδέονται με την ψυχική υγεία είναι περισσότεροι, αληθεύει?
1: Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι είναι περισσότερο. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πιο ορατοί, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά θετικό. Παλιότερα νομίζω ότι είτε δεν τους αναγνωρίζαμε, είτε υπέφεραν στη σιωπή και στην εγκρυπτό. Γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, το στίγμα και κανένας δεν πρέπει να παραδεχτεί ότι κάποιος δικός τους έχει προβλήματα ή κάποια σχέση τους αντιμετωπίζει μια κατάθλιψη ή κάτι άλλο. Επομένως, νομίζω ότι η μεγαλύτερη ορατότητα είναι κάτι το οποίο είναι θετικό.
0: Και πώς εξηγείται αυτή η ορατότητα? Μιλάμε πιο ανοιχτά γι' αυτό?
1: Στο ότι μιλάμε πιο ανοιχτά γι' αυτό, στο ότι τα μέσα δεν τρέπονται να περιγράψουν κάτι τέτοιο, δεν τρέπονται να συζητήσουν κάτι τέτοιο και να κάνουν εκπομπές όπως στη δικιά σας αυτή τη στιγμή. Επίσης γίνεται μια, πιστεύω, πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους ψυχιάτρους και από τους ειδικούς ψυχικής υγείας για τη μείωση του στίγματος και να μην έχουμε πρικτούς τίτλους όπως ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι και όλα αυτά τα πράγματα. Α, είναι ψυχικά πάστον, άρα είναι επικίνδυνο. Κάπως να παρουσιάζονται πιο ισόρροπα τα πράγματα και να αναγνωρίζονται ότι υπάρχουν. Έχει βοηθήσει επίσης πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψυχιατρικά προβλήματα και έχουν συνείδηση αυτών έχουν βγει έξω και έχουν μιλήσει γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δουζένη, για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλό υπόλοιπο Κυριακή. Ο κ. Αθανάσιος Δουζένης, καθηγητής ψυχιατρικής και ψυχιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Λοιπόν, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε την πρώτη κυριακάτικη ανασκόπησή του μετά την μικρή αυγουστιάτικη πάυση. Δεν νομίζω ότι πέφτει κανείς από τα σύννεφα, εξαιτίας του γεγονότος ότι επιλέγει πρώτο θέμα να αναδείξει τα ελληνοτουρκικά και να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η επιδίωξη διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τα ελληνικά δικαιώματα. Νομίζω ότι επ' αυτού έχει δώσει και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, στο Βήμα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, που μίλησε φόλης της ύλης στο Βήμα. Θέλουμε την ειρήνη, αλλά τη θέλουμε από θέση ισχύως. Κανένα τετελεσμένο δεν μπορεί να παραχθεί μονομερώς. Το προσεχές διάστημα, τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα για τα πάρκα. Θα πράξουμε τα προβλεπόμενα για την πλήρη υλοποίηση του καλωδίου. Το ξέρετε, το συζητάμε ήδη μια εβδομάδα. Αυτό θα είναι το πρώτο κρίσιμο crash test. Για ό,τι αφίσταται του διεθνούς δικαίου, θα υπάρξουν συνέπειες. Νομίζω βάζει πολύ ξεκάθαρα το πλαίσιο για το τι έπεται μετά τις πολλαπλές προκλήσεις της Άγκυρας ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης. Πίσω τώρα στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Προφανώς η οικονομία δεν θα μπορούσε να λείπει, το ιδιαίτερο βάρος που σκοπεύει να δώσει η κυβέρνηση, με αιχμή βεβαίως αυτή την έτερη είδηση που συζητήσαμε πολύ την εβδομάδα που προηγήθηκε, δηλαδή την προώρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Ο Πρωθυπουργός τη συνδέει με την ανάγκη να μην μεταφέρονται τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές. Εμείς, οι γενιές που έχουμε περάσει, όχι ένα, ούτε δύο, τρία μνημόνια, νομίζω αυτό θα έπρεπε να το επικροτούμε, και παραπέμπει βεβαίως και στην Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου σε δύο εβδομάδες από σήμερα, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, θα έχει περισσότερα να μας πει. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα φουντώσει η φημολογία για τα μέτρα, τι είδους μέτρα θα είναι αυτά, ποιους θα αφορούν και πάει λέγοντας, και μαζί θα αρχίσουν και οι πρώτες μετρήσεις. Όταν λέω μετρήσεις, εννοώ οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Θες μας έλεγε ο κ. Ζαχαρία Ζούπης ότι είναι δύο οι τρόποι συνήθως. Είτε μέτρας μία φορά στο τέλος, οπότε εκεί έχουν μεσολαβήσει οι κυβερνητικές εξαγγελίες, άρα μετράς το τι ακριβώς, πώς ακριβώς της εισέπραξε η κοινή γνώμη, είτε μετράς πριν τη ΔΕΘ και μετά, και έχεις έτσι ένα εργαλείο σύγκρισης. Έχουμε προγραμματίσει ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Θα δούμε τι γίνεται και στα ελληνοτουρκικά αμέσως μετά. Έχουμε και μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο, εξαιρετικά θλιβερή. Ήταν μια είδηση με την οποία ξυπνήσαμε σήμερα. Ένα έγκλημα, ως φαίνεται έγκλημα, στη Νέα Σμύρνη. Μια γυναικοκτονία, έτσι όπως έχουμε συζητήσει, συνηθίσει να το αποκαλούμε, έτσι, περισσότερο για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Γιατί είπαμε, νομικά ο όρος αυτός δεν έχει εδραιωθεί. Ένας άντρας έστησε καρτέρι σε μια 45χρονη γυναίκα έξω από το σπίτι της κόρης της, τη σκότωσε και αυτοκτόνησε. Ελπίζω ότι και γύρω από αυτό το θέμα θα έχουμε περισσότερα να σας πούμε. Για την ώρα να σας θυμίσω το ραντεβού μας όσο πλησιάζουν οι μέρες. Στο Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσκαλεί στη φετινή ξεχωριστή του συναυλία. Είναι η συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Πλησιάζουν οι μέρες, επομένως πέφτε, κλείστε τα εισιτήριά σας, ticketmaster.gr. Μπαίνετε, κλείνετε τα εισιτήριά σας για τη συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρα Μαροστάδιο. Τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, ερμηνευμένα από σπουδαίους στο χώρο τους, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Θα είναι μαζί μας εκείνη την ωραία βραδιά. Τα έσοδα που θα συγκεντρώσουμε θα τα διαθέσουμε αργότερα για τις δεντροφυτεύσεις που έρχονται και για να φροντίσουμε τα δέντρα που, όπως ξέρετε, ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις χρειάζονται μια επιπλέον φροντίδα. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, επιστρέφουμε παρέα σας μέχρι τις 12.00.

Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει

0: Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος
1: κόσμος 96,5.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Ήταν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια λαδαμπή γυναίκα η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν μέχρι την Πέμπτη οι θερμοκρασίες. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Η Βρετανία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση, καθώς hackers που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για 4 ημέρες, όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Telegraph. Μια μικρή αλλαγή στην ώρα έναρξης των σχολείων κατά 12 λεπτά θα μπορούσε να μειώσει το πρωινό μποτιλιάρισμα, αναφέρει νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

ένα ακόμα τραγούδι που έτσι έχει την τιμητική του φέτος και ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεσχέ Μινιμάλ, τι θα ήταν τα καλοκαίρια μας χωρίς το Μεσχέ Μινιμάλ. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα, καλό πρωινό Κυριακή. Συνέχεια όλοι, 10 και 35 πρώτα λεπτά. Διαβάζω τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση στο sky.gr. Ξέρετε, ένας από τους λόγους που όλοι επιθυμούμε

παραμείνουμε στον Αύγουστο, όσοι είμαστε ήδη πίσω στην πόλη, είναι για να απολαμβάνουμε τους δρόμους άδειους ή, εν πάση περιπτώσει, αν όχι άδειους, υποφερτούς. Γιατί ξέρουμε ότι σε λίγο καιρό από σήμερα, όταν ανοίξουν δε και τα σχολεία, θα βιώνουμε πάλι έτσι καταστάσεις απειρουκάλου στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, παντού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και σημείο εξαίρεσης πια. Ούτε ώρες αιχμής υπάρχουν. Όλη μέρα το λεκανοπέδιο πίζει άσχημα. Επομένως, να σας πω για μια μελέτη που έκαναν από ένα κέντρο αριστείας για έρευνα και καινοτομία σε ένα πανεπιστήμιο της Κύπρου, οι κύριοι Γεωργαντάς Τιμοθέου και Παναγιώτου, έτσι για να δίνουμε και τα credits. Λένε λοιπόν, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως μόλις 12 λεπτά διαφορά στην ώρα έναρξης των σχολείων θα μπορούσαν να μειώσουν το πρωινό μποτιλιάρισμα. Η έρευνα αυτή επιχειρεί περισσότερο να δείξει ότι η ώρα που ξεκινούν τα σχολεία μπορεί να αποτελέσει μια κρίσιμη παράμετρο στο συνολικότερο κυκλοφοριακό σχέδιο. Εντάξει, θαύματα προφανώς δεν αναμένει κανείς, αλλά θα μπορούσαμε ίσως να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Μια μικρή διαφοροποίηση, λένε, προκειμένου να αποφύγουμε αυτή την πολύ γνώριμη σε όλους μας εικόνα στις πόλεις. Δηλαδή κάθε πρωί ξυπνάμε και όλοι μαζί φεύγουμε, εγκαταλείπουμε το σπίτι, αφήνουμε το σπίτι και πέφτουμε στους δρόμους. Θα μπορούσε, όταν τα σχολεία αρχίζουν την ίδια ώρα, οι μετακινήσεις συγκεντρώνονται σε ένα πάρα πολύ στενό χρονικό διάστημα, λένε οι άνθρωποι αυτοί. Κοινή λογική δηλαδή. Αφού οι γονείς αφήσουν τα παιδιά στο σχολείο, συνεχίζουν μετά προς τη δουλειά τους, πέφτουν πάνω στους υπόλοιπους εργαζόμενους που και εκείνοι πρέπει να πάνε στη δουλειά τους. Και λόγω του ωραρίου που ισχύει για τους μαθητές, ακόμα και αν οι υπάλληλοι έχουν αυτή την πολυτέλεια, το ελαστικό δηλαδή ωράριο εργασίας, δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Τι θα κάνεις, θα πας στο παιδί, πρέπει να το πας την ώρα του στο σχολείο, και αναγκάζονται να κυκλοφορούμε όλοι μαζί, δηλαδή τις ώρες αιχμής. Προηγούμενες έρευνες δε που επικαλούνται οι συγγραφείς δείχνουν τη σημασία του παράγοντα σχολείου στην κυκλοφορία. Καλούνται, ας πούμε, για παράδειγμα, μια μελέτη στο Πεκίνο. Η μελέτη αυτή είχε καταγράψει κατά τις εργάσιμες ημέρες των σχολικών διακοπών δείκτη κυκλοφοριακής συμφόρεσης κατά 20% χαμηλότερο σε σύγκριση με τις περιόδους λειτουργίας των σχολείων. Εντάξει, και εμείς έχουμε τα δικά μας δεδομένα και τα απολαμβάνουμε. Για λίγο καιρό ακόμα θα μπορούμε να τα απολαμβάνουμε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε έτσι για τα θέματα που μας απασχολούν διεθνώς. Το ένα κεφάλαιο που μας αγγίζει, αν θέλετε, και λίγο πιο προσωπικά, είναι πως μπήκε εμφατικά η τελεία στο κεφάλαιο των ηρεμών νερών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν ξέρω αν υπήρξε πραγματικά αφορμή, αν ήταν δρομολογημένο να γίνει από την πλευρά της Τουρκίας. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα ανακοίνωσε τα θαλάσσια πάρκα και μετά η Τουρκία ήρθε να απαντήσει με τα δύο δικά της θαλάσσια πάρκα. Τι κρύβεται από πίσω θα φανεί. Είναι βέβαιο πάντως ότι η Τουρκία επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο την μόνιμη, τη γνωστή της επιδίωξη, τους τίτλους συνειδιοκτησίας στο Αιγαίο. Γι' αυτό σας έλεγα νωρίτερα, το ξαναλέω για εσάς που μπήκατε σήμερα, τώρα στην ακρόαση, έχουμε και μια έντονη αντίδραση σήμερα από την ελληνική πλευρά. Την εκφράζει ο καθήλυνα αρμόδιος, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, με μια συνέντευξή του στο Βήμα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Πρωθυπουργός όμως στο κυριακάτικο μήνυμά του, που είναι και το πρώτο μετά από αυτή τη μικρή ευγουσιάτικη ανάπαυση, αναφέρεται στις αντιδράσεις της Άγκυρας για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναφέρεται στην πρόθεση της Άγκυρας να γκριζάει ξανά το Αιγαίο και ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί δηλαδή τα νόμιμα δικαιώματά της, αλλά δεν πρόκειται να αφήσει τις απειλές ή, αν θέλετε, και τις διεκδικήσεις αυτές, τις παράνομες διεκδικήσεις, να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επιδιώκουμε το διάλογο, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, απαντώντας έτσι και στις εσωτερικές αιτιάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως ενός που ετοιμάζεται να ανακοινώσει το κόμμα του προσεχώς του, κύριο Αντώνη Σαμαρά. Με συγχωρείτε, ο οποίος σήκωσε το θέμα την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, την ίδια ώρα βλέπουμε ότι η Τουρκία ανοίγει και άλλα μέτωπα, τα βάζει και με το Ισραήλ, και εδώ υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος, ο κίνδυνος της Συρίας, σε συνδυασμό δε με τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, εκεί όπου τίποτα δεν μας δείχνει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι μπορεί να έχουμε αποκλιμάκωση αυτής της μεγάλης κρίσης που μας επηρεάζει όλους, επηρεάζει πρωτίστως την τσέπη μας και δευτερευόντως δεν μπορεί παρά να υπάρχει κι άλλος τρόπος. Αυτό είναι το σκηνικό. Μέσα σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, που είναι πολύ πλούσιο σε εξελίξεις και σε κρυφά μηνύματα, θα βάλουμε στην κουβέντα τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, συνειροφελόγου στο Elia Map, για να το συζητήσουμε αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με τα πιο πρόσφατα, δηλαδή με αυτή την ένταση που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, και πώς αυτό μπορεί να μας επηρεάζει.
1: Ναι, αυτό το οποίο συμβαίνει στη Συρία σχετίζεται με το γεγονός ότι οι δύο χώρες, δηλαδή η Τουρκία και Ισραήλ, διεκδικούν τελείως διαφορετικά πράγματα. Η Τουρκία ενδιαφέρεται να αποθεί τους Κούρδους όσο το δυνατόν περισσότερο. Το Ισραήλ από τη δική του πλευρά θέλει να είναι βέβαιο ότι στο μέλλον η Συρία δεν θα επιτεθεί εναντίον του. Και καθώς οι δύο χώρες εξυπηρετούν διαφορετικά συμφέροντα, υπάρχουν προφανώς και πτυχές της στρατηγικής τους που συγκρούονται. Αυτό έγινε πριν από λίγες μέρες, όταν το Ισραήλ βομβάρδισε μια αεροπορική βάση κοντά στα σύνορα της Συρίας-Τουρκίας, προκαλώντας την αντίδραση της Τουρκίας και ταυτόχρονα και του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, του Τον Μπάρακ. Και εδώ βρισκόμαστε ακριβώς. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, ήταν λίγο πολύ γνωστή, αλλά με τέτοιου είδους περιστατικά προφανώς αυξάνεται ο κίνδυνος, όχι για σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά να ανέβουν ακόμα περισσότερο οι τόνοι.
0: Ο Ερντογάν βρίσκεται, το έχουμε πει αρκετές φορές, ενισχυμένος στην παρούσα περίοδο. Επειδή ακριβώς βρίσκεται ενισχυμένος, θέλει σε κάθε ανοιχτό μέτωπο να πάει ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή, το βλέπουμε πώς κινείται στην περίπτωση των ελληνοτουρκικών. Το έχουμε συζητήσει αναλυτικά. Τώρα τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να διεκδικήσει ένα βαθμισμένο ρόλο και στην Μέση Ανατολή, να γίνει αυτή η ηγεμονική περιφερειακή δύναμη και να συσπυρώσει, αν θέλετε, και την μουσουλμανική κοινότητα.
1: Αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ό,τι αφορά τη Συρία που είναι και στην γειτονιά μας. όταν πριν από τα Χριστούγεννα του 2024 έπεσε ο Μπάσαρας Αλ-Άσαντ, εκ των πραγμάτων η Τουρκία ήταν κερδισμένη. Αυτό το οποίο αλλάζει τις τελευταίες εβδομάδες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι λόγω του Προέδρου Τραμπ και λόγω της αδιαφορίας του για την ενότητα του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική πτέρυγα, στην Ανατολική Μεσόγειο, ας το πούμε έτσι, η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντογάν νιώθουν αρκετά ισχυροί, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους με τρόπο που προκαλεί προφανώς άλλες χώρες. Αυτή είναι η διαφορά η οποία υπάρχει κατά την άποψή μου. Όχι ότι η Τουρκία αλλάζει, αλλά ότι οι συνθήκες επιτρέπουν στον πρόεδρο Ερντογάν να ξεδιπλώνει τη στρατηγική του, πράγμα που δεν μπορούσε να το κάνει τόσο εύκολα του Προέδρου Biden και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και λόγω της έμφασης που ο ίδιος έδινε τότε στο ΝΑΤΟ.
0: Με το Ιράν τι διαβλέπετε ότι θα γίνει, κύριε Τζογόπουλε?
1: Εγώ νομίζω θα έχουμε μια συνέχιση της ίδιας κατάστασης, δηλαδή κάτι μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάμε σε μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή βάζουν στο στόχαστρο χώρες, οικονομικά στο στόχαστρο χώρες οι οποίες συνεργάζονται με το Ιράν. Προφανώς η Κίνα βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά εδώ η συζήτηση είναι πάρα πολύ πολύπλοκη, γιατί και η Κίνα δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια να υφίσταται τις αμερικανικές κυρώσεις. Οπότε γι' αυτό δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι αυτές οι νέες αμερικανικές κυρώσεις θα φέρουν το αποτέλεσμα που θέλει ο πρόεδρος Τραμπ. Άλλωστε, αν ήταν τόσο απλό, δεν θα χρειαζόταν και ο πόλεμος του περασμένου Φεβρουαρίου.
0: Και αν το είχε πετύχει και ο προκατοχός του. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα ελληνοτουρκικά, γιατί η εβδομάδα που ξεκινά αύριο θα είναι εβδομάδα που θα δούμε και τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης να ανεβαίνουν λόγω της επιστροφής των περισσότερων πια, και επειδή μας χωρίζουν και μόλις δύο Σαββατοκυριακά από τη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Εξωτερικών σήμερα στο Βήμα λέει ότι θέλουμε την ειρήνη, αλλά τη θέλουμε από θέση ισχύως. Άρα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε σενάριο.
1: Ναι, αυτή είναι η ελληνική θέση, η οποία εδράζεται στο γεγονός ότι η χώρα μας είναι πολύ πιο ισχυρή σε σχέση με τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Έτσι, υπάρχει μια διαφορετική ανάπτυξη και των ενόπλων δυνάμεων, διαφορετικές επενδύσεις και στο αμυντικό σκέλος. Οπότε η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε χρόνια πριν. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο συνεργασιών στη γειτονιά μας, προφανώς η σχέση με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ σημαντική, ενοχλεί και την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Και νομίζω αυτά τα δύο είναι βασικές πτυχές που ξεδιπλώνουν και μπορούν να
0: όμως, να το επικοινωνήσουμε, με συγχωρείτε, σας διέκοψα. Το γεγονός ότι έχουμε ισχυροποιηθεί, πώς το επικοινωνούμε στη γείτονα? Γιατί εδώ υπάρχουν οι δύο σχολές σκέψης, ξέρετε, η πιο επιθετική και η πιο μετριοπαθής. Η κυβέρνηση κατηγορείται από τους αντιπάλους της ότι ακολουθεί μια μετριοπαθή σχολή σκέψης.
1: Νομίζω ότι πρακτικά η άλλη πλευρά γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι κάνει η Ελλάδα, γι' αυτό και στις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων υπάρχει αυτή η ενόχληση για τη σχέση Ελλάδας-Ισραήλ. Αυτό το έχουμε δει εδώ και αρκετούς μήνες, επί παραδείγματος. Δεν νομίζω ότι στο επίπεδο της δημόσιας διπλωματίας πρέπει να αλλάξει κάτι. Αυτό το οποίο χρειάζεται ενδεχομένως είναι ενίσχυση της διπλωματίας με την παραδοσιακή έννοια της λέξης. Δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να επικοινωνήσει προς τους συμμάχους της και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες τι κάνει η άλλη πλευρά. Αυτό από μόνο του προφανώς δεν φτάνει. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρξει κάποια κρίση, τότε η Ελλάδα με τις καινούργιες δυνατότητες τις οποίες έχει, νομίζω μπορεί να πετύχει αυτό που θέλει. Το παράδειγμα και το τεστ προφανώς τις επόμενες εβδομάδες θα είναι η πόντιση του καλωδίου. Αν ποντιστεί το συγκεκριμένο καλώδιο, τότε προφανώς η Ελλάδα θα δείξει προς την άλλη πλευρά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι μπορεί να πετύχει αυτό το οποίο θέλει. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό.
0: Ναι. Θα γίνει όμως αυτό, τι εκτιμάτε? Θα γίνει ανεπόδιστα? Έχουμε και το προηγούμενο της Κάσου.
1: Η ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη φορά είναι ότι αυτή στη συγκεκριμένη συγκυρία υπάρχει μια γαλλική εταιρεία αρκετά σημαντική η οποία συμμετέχει στο έργο. Κακά τα ψέματα, όπως διαμορφώνεται η εξωτερική πολιτική τη σημερινή εποχή, η οικονομική διπλωματία και η διπλωματία των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι η γαλλική εταιρεία γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις ελληνοτουρκικές διαφορές και πολύ δύσκολα θα έπαιρνε το ρίσκο να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο έργο χωρίς να είναι έτοιμη για κάθε σενάριο. Εγώ θα ήμουν πιο αισιόδοξος παρά απεσιόδοξος για την πόντιση του καλωδίου.
0: Αισιόδοξος λέτε, μάλιστα, ωραία. Για να δούμε κοντός στους αλμός, τώρα το Σεπτέμβριο είναι προγραμματισμένο να γίνει. Το παρακολουθούμε όλοι σίγουρα με πολύ τεντωμένες τις κεραίες μας έπειτα από αυτά που προηγήθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζογόπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, διεθνολόγος και τακτικός συνομιλητής μας εδώ για θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος και βεβαίως για τα δικά μας τα ελληνοτουρκικά.

ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ρεπορτάζ σήμερα στον τύπο είναι αυτό της Δώρας Αντωνίου στη σημερινή Κυριακάτικη για το φάντασμα της Χρυσής Αυγής που είναι εδώ ανάμεσά μας, που στριφογυρίζει πάνω από την επικείμενη κάλπη, οπότε και αν αυτή ανοίξει για όλους εμάς τους ψηφοφόρους. Τι ετοιμάζει ο Ηλίας Κασιδιάρης? Μετρώντας πια αντίστροφα για την αποφυλάκησή του, ο καταδικασμένος για τη διεύθυνση της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης προαναγγέλει επιστροφή με νέο κόμμα, ενώ διακήρυξη για την ίδρυση κόμματος φέρεται να έχει κατατεθεί ήδη στον Άριο Πάγο από τον αδερφό του. Μπορεί να παρακάμψει τα νομικά εμπόδια? Είναι γνωστά τα νομικά εμπόδια, τα έχουμε συζητήσει, είναι το μπλόκο του Αρίου Πάγου. Παρόλα αυτά, όλα τα νομικά αναχώματα, αν θέλετε, δεν φαίνεται επικοινωνιακά τουλάχιστον να είναι ικανά να τον εμποδίσουν. Όσοι παρακολουθούν τη δράση του μιλούν για ένα οργανωμένο δίκτυο επιστρικτών που δραστηριοποιείται που αλλού, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε κλειστές ομάδες, εκεί όπου ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταφέρει να εδραιώσει τη δύναμή του, παρότι είναι έγκλειστος, έτσι, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μέσα στην φυλακή. Η σχέση παραμένει ζωντανή, κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια ποια είναι ακριβώς η δύναμή του, ενδεχομένως να πρέπει να πάμε πίσω στα εκλογικά ποσοστά που έλαβαν οι Σπαρτιάτες, αν και έχει περάσει καιρός από τότε, από τον Ιούνιο του 2023. Και εδώ είναι θέμα λίγων εβδομάδων, να δούμε τι έχει στο μυαλό του και ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του και γιατί τόση βεβαιότητα όταν λέει πως τίποτα δεν πρόκειται να τον εμποδίσει.

Ταραντάλα, να σας πω πως η σημερινή καθημερινή, κυριακάτικη καθημερινή, έχει έτσι, αφιερώματα στους ανθρώπους, στις δύο σπουδαίες προσωπικότητες που έφυγαν από την ζωή το προηγούμενο διάστημα. Ο ένας ο Στέφανος Μάνος, τολμηρός, μεθοδικός και μόνος, είναι αυτό που λέμε ότι είναι μοναχικά στην κορυφή. Ο έτερος ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η ακόρεστη περιέργεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά είναι ο τίτλος του άρθρου στη μνήμη του που θα βρείτε σήμερα στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Ένας ωραίος αριστερός που γεννήθηκε και πέθανε στο Κολονάκι, φίλος του Πουλατζά, φίλος του Σιμίτη. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς μεταπηδούσε από τον Φρόιντ στον Μάρξ με την ίδια άνεση που πήγαινε από τον Ντοστογεύσκη στον Έλιοτ.

Λοιπόν, ο Θοδωρής μας θέλει ένα μήνυμα. Εμείς δηλαδή θέλουμε να πάρουμε το ρίσκο ενός πολέμου για ένα ρημάδι καλώδιο που δεν το έχουμε και τόση ανάγκη. Αγαπητέ, αυτό το αποφασίζουν άλλοι. Και ξέρετε, αυτό είναι το ζητούμενο. Ότι μιλάμε για εθνικά θέματα, για άκρως σημαντικά θέματα και δεν υπάρχει ομοφωνία. Θα έπρεπε λοιπόν όλοι μαζί να τα βάλουμε κάτω, όλοι μαζί, προς των κομμάτων προφανώς, και να αποφασίσουν ποια θα είναι η γραμμή, αλλά να είναι μια κοινή γραμμή πλεύσης. Διαφορετικά δεν νομίζω ότι πας και πουθενά. Έβλεπα νωρίτερα στη τηλεόραση του Sky ένα ρεπορτάζ για αυτή την κτηνοδία που είχαμε στους Αβλιώτες της Κέρκυρας. Είναι ένα ακόμα περιστατικό. Δυστυχώς δεν είναι το μόνο και φοβάμαι ότι δεν θα είναι και το τελευταίο περιστατικό που μας θορυβεί, γιατί νομίζω δείχνει σε τι κατάσταση έχει περιέλθει η κοινωνία μας πια, μας σε συνδυασμό με αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στα σχολεία, στην μεταξύ ανηλίκων. Ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί, κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει έναν οδηγό στο όχημά του πάνω να περνά και να ισοπεδώνει με ένα σκυλάκι που ήταν ξαπλωμένο στο δρόμο. Εντοπίστηκε ο άνθρωπος αυτός. Όπως συνήθως γίνεται, πολύ άμεσα κινούνται οι διαδικασίες σε τέτοιες περιπτώσεις. Και τώρα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Έχει ζητήσει προθεσμία να απολογηθεί. Συνέβη χθες το περιστατικό αυτό σε ένα στενό δρόμο ενός μικρού χωριού στην Κέρκυρα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Αβλιώτες το λένε. Φαίνεται λοιπόν το αυτοκίνητο. Είναι πεντακάθαρο, φαίνεται από το βίντεο. Να πλησιάζει το σκυλάκι. Το σκυλάκι κοιμάται αμέριμνα. Και μετά, ενώ στην αρχή μείωσε ταχύτητα, αμέσως μετά πάτησε γκάζι και πέρασε από πάνω. Πάει το σκυλάκι προφανώς και ο ίδιος άρχισε να έφυγε αδιάφορος. Καλό είναι να μην τα βλέπετε αυτά τα βίντεο βέβαια. Καλό είναι να αποφεύγουμε τα βίντεο αυτά που περιέχουν την επισήμανση. Πολύ σκληρές εικόνες, δεν ξέρω αν μας προσφέρει και τίποτα. Καμιά φορά βέβαια το θέλω μας υπερτερεί και αυθορμήτως πατάμε το κλικ. Σε κάθε περίπτωση, για να μην μπλέκω και τα θέματα, και αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημάδι, ότι κάτι δεν πάει καλά. Και η κατάλληλη ειδικότητα να απαντήσεις στο συγκεκριμένο περιστατικό, η κατάλληλη ειδικότητα γιατρού είναι μάλλον ο ψυχίατρος σε τέτοιου είδους περιστατικά. Λοιπόν, πάμε και εμείς σιγά σιγά προς το φινάλε μας, το φινάλε της πρώτης ώρας που περάσαμε μαζί παρέα στον Sky. Πέτα και μία δεύτερη και αργότερα θα τα πούμε και κεντρικά στο μαγκαζίνο του σταθμού. Έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε μία συζήτηση για τα στοιχεία του τουρισμού. Υπάρχει ένα καμπανάκι που χτυπά αρκετά δυνατά από την Τράπεζα της Ελλάδας. Όσες συζητήσεις έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα για τον τουρισμό είναι θετικές, έτσι, ότι θα πάμε καλά, ότι τίποτα δεν έχει κρυφεί ακόμα. Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας για να μιλήσουμε, έτσι, για να κάνουμε την τελική αποτίμηση. Η Τράπεζα της Ελλάδος πάντως λέει ότι μπορεί να φτάνουν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα μας. Αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα αν αυτοί οι τουρίστες δεν ανοίγουν το πορτοφόλι τους και αφήνουν μετρητό παραδάκι στη χώρα μας, στις τοπικές κοινωνίες.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26 710 26 695.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχο.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26 710 28 963
6: και κινητό 6977 42 1078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
5: Κινηθείτε.
6: Προς το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.
7: Και για όσο χρειαστεί θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα ανέρχεται έως 416 ευρώ για μικρή ανάγκη και θα φτάνει τα 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Το γεγονός ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, άρα δεν υπάρχει κίνδυνος εκτεταμένης εξάπλωσής του, ξεκαθάρισε μέσω του Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Σημείωσε ότι παρά το ότι λαμβάνονται επιπλέον μέτρα και υπάρχει σχέδιο ψεκασμών, ο αριθμός των κουνουπιών έχει αυξηθεί, καθώς ο χειμώνας που πέρασε ήταν πολύ ζεστός και η άνοιξη είχε πολλές βροχές, κάτι που οδήγησε και σε αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών. Η Βρετανία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση, καθώς hackers που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για 4 ημέρες, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Βρετανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να αποκαλύψουν ποιο σταθμό η ηλεκτροπαραγωγή σε πλήγη επικαλούμενοι λόγου ασφαλεία. Πάντω φαίνεται να ήταν σχετικά μικρό και η διακοπή λειτουργία του δεν είχε επίπτωση στη συνολική ηλεκτροδότηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με πληροφορίε τη εφημερίδα, το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο μήνα, την ίδια περίοδο με σειρά επιθέσεων κατά υποδομών ίδρυυση στι Ηνωμένε Πολιτείε. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα. Τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες ασυνείδητο σκότωσε έναν σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητο, ενώ το άτυχο ζώο κοιμόταν. Ο δράστης έχει συλληφθεί, σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Μία μικρή αλλαγή στην ώρα έναρξης των σχολείων κατά 12 λεπτά θα μπορούσε να μειώσει το πρωινό μποτιλιάρισμα, αναφέρει νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, όταν τα σχολεία αρχίζουν την ίδια ώρα, οι μετακινήσεις συγκεντρώνονται σε ένα πολύ στενό χρονικό διάστημα. Λόγω του ωραρίου που ισχύει για τους μαθητές, ακόμα και οι υπάλληλοι με ελαστικό ωράριο εργασίας δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν και αναγκάζονται να κυκλοφορούν τις ώρες αιχμής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο κολύμβηση στους Μεσογειακούς Αγώνες της Ιταλίας, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ακόμα ένα μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ανδρών ο Στέριος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο 1-0, η ΑΕΚ επικράτησε του Ηρακλή 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας 3-2. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος είναι σήμερα στην Αττική με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4, από το βράδυ τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, κατά τόπου στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είμαστε παρέα σας αυτή την Κυριακή, 23 Αυγούστου. Είπαμε, ο Αύγουστος έχει αλλάξει, έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά μας κατά πολύ. Ανοίγετε το ραδιόφωνο και δεν ξέρετε τι θα ακούσετε, ποιον θα ακούσετε. Όλα αυτά τελειώνουν από αύριο, θέλω να σας πω, διότι από αύριο, 24 του μήνα, επιστρέφουμε κι εμείς στο κανονικό μας πρόγραμμα, εγκαινιάζοντας τη νέα σεζόν με νέα πρόσωπα. Καλοδεχόμαστε συναδέλφους καινούριους, συναδέλφοι πάλι αλλάζουν θέση και θα πορευτούμε παρέα αυτή τη νέα σεζόν. Λοιπόν, να σας καλημερίσω. Έχετε πάρει, φαντάζομαι, ήδη το καφεδάκι σας και έχετε βάλει πλώρη προς τη θάλασσα. Η θάλασσα σήμερα είναι ο ιδανικός προορισμός με τέτοια θερμοκρασία. Μας το φύλαγε για το τέλος ο Αύγουστος. Δεν πειράζει. Λίγο υπομονή μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη. Φαντάζομαι μετά που θα πάει. Θα στρώσει το πράγμα. Μπαίνει και Σεπτέμβριος, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αβδουλάη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. Άρα, ό,τι θέλετε να μας πείτε, μας το λέτε. 10-48-00-170-174 είναι οι γραμμές μας. Στο www.skyradio.gr μπαίνετε αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, το σχόλιο, την παρατήρηση, ό,τι είναι αυτό. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο μετεωρολόγος του Sky, για να μας πει τι δείχνει το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αν έχουμε πιάσει ή αναμένεται να πιάσουμε εντός της ημέρας και κανένα σαραντάρι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είναι αλήθεια ότι κοίταξε τις 5 μεγαλύτερες θερμοκρασίες αυτή την ώρα στη χώρα. Νομίζω είχαμε 35 βαθμούς. Ένα 35 το έχουμε και στην Αθήνα, είναι αλήθεια, από τους 60 σταθμούς που λειτουργούν. Και χθες είχαμε, νομίζω είχαμε 8 σταθμούς που περάσαν τους 40 βαθμούς στη χώρα από τους 600 σταθμούς του ελληνικού στερεοκοσμίου. Νομίζω σήμερα ότι θα είναι λίγο παραπάνω από τα 40 σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία, κυρίως εκεί, αλλά βέβαια φαντάζομαι και στη Φιώτη μπορεί να πάει 40. Mm-hmm. Ναι, στην Αθήνα θα είναι επίσης μια ζεστή μέρα με το θερμόμετρο στους 38 βαθμούς. Χθες υπήρχε το νοτιαδάκι, ας πούμε, εκεί στα νότια προάστια πήγε 32-33 βαθμούς, θερμοκρασία στο κέντρο κάπου πήγε 36. Άρα σήμερα λίγο πιο ζεστή ημέρα. Υπάρχει ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο, τα 5 με 6 βαφόρ και στον Ιόνιο. Η αυριανή μέρα θα έχει μια κάμψη θερμοκρασιών στη Βόρεια Ελλάδα. Το 40 στην Κεντρική Μακεδονία θα γίνει 37, στη Θεσσαλία το 40 θα γίνει 38, δεν ξέρω να πάει 39. Mm-hmm. Όμως τα 39 θα υπάρχουν ακόμα σε στερεά. Ναι, αυτή να θα έχουμε πει 37-38 βαθμούς, νομίζω.
0: Δηλαδή,
1: και αύριο.
0: Σήμερα, αύριο είναι πάνω κάτω το ίδιο, έτσι δεν
1: είναι? Ναι, κοιτάξτε, σήμερα είναι νομίζω λίγο πιο ζεστή ημέρα σε σχέση με την αυριανή, γιατί αύριο θα πέσει λίγο στη Βόρεια Ελλάδα, μια και θα μπουν και βοριάδες στο Αιγαίο, mm-hmm, τα 7 μποφόρ. Και αύριο θα πιστεύουν την Τρίτη ένα οριακό επτάρι και την Τρίτη στο εκεί στις Κυκλάδες θα έχουμε στα 6 με 7 μποφόρ. Τώρα πότε θα δροσίσει? Λοιπόν, κοιτάξτε, και η Τρίτη και η Τετάρτη θα είναι αντίστοιχες ζεστές ημέρες για τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Και για την Αθήνα νομίζω ότι το 38 θα το έχουμε και τις επόμενες μέρες. Κάπου την Πέμπτη θα υποχωρήσει, την Παρασκευή θα μπει ένα καλό, από Πέμπτη απόγευμα θα φυσήξει αρκετά στο Αιγαίο. Την Παρασκευή μπορεί να φυσάνε και 8 μποφόρ. Οι βοριάδες να έχουν ένταση.
0: Την Παρασκευή θερμοκρασία μπορεί να δούμε απαγορευτικό δηλαδή?
1: Όχι απαγορευτικό, αποκλείεται όποιο σχεδιάζει ταξίδι, αλλά θα φυσάει έτσι ικανοποιητικά. Και άρα η θερμοκρασία θα πάει στην Αθήνα ξέρω στους 35 βαθμούς. Μην νομίζετε όμως ότι θα πέσει κι άλλο. Μετά από Σαββατοκύριακο ξανανεβαίνει λίγο. Άρα, ναι, μεν τώρα έχουμε ένα τριήμερο με θερμοκρασίες 38 με 40 από χθες μέχρι Τετάρτη, αν θέλετε. Όχι μέχρι Τετάρτη, να κόψω 40 από τις επόμενες μέρες, mm-hmm, μέχρι 39. Αλλά και μετά από Σαββατοκύριακο, δηλαδή και περίπου και στην αρχή του Σεπτεμβρίου, θα είμαστε σε καλοκαίρι.
0: Θα κάνει ποδαρικό με υψηλότερες για την εποχή.
1: Ναι, με υψηλότερες από τα κανονικά. Δηλαδή, ναι. Όσοι είναι διακοπές, καλό. Όσοι γυρίσανε.
0: Αυτοί που γυρνάνε είναι το πρόβλημα τώρα, γιατί ο καιρός αυτός δεν σε βοηθάει και τόσο πολύ στην περίφημη προσαρμογή. Δεν βαριέσαι. Μια εβδομάδα είναι, θα περάσει, θα κάνουμε όλη υπομονή. Ωραία. Άρα νομίζω ότι σήμερα είναι τελικά η δυσκολότερη μέρα.
1: Ναι, νομίζω είναι η πιο ζεστή ημέρα, αλλά τώρα κοιτάξτε, τόσο φασαρία, τώρα το έχουν τρεις μέρες, όχι στο Sky. Βλέπω και στα μέσα οι θερμοκρασίες. Εντάξει, πήγε 40 βαθμούς στη Λάρισα. Δηλαδή η Λάρισα, αν δεν πάει 40, θα πρέπει οι άνθρωποι να ανησυχήσουν ότι κάτι έγινε.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Εντάξει, είναι πάντως αισθητό. Δηλαδή είναι αισθητό κυρίως το βράδυ. Χθες το βράδυ, ναι, κανείς αν κυκλοφόρησε στο κέντρο της πόλης, καταλάβαινε τη διαφορά.
1: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε τις ελάχιστες το πρωί, 7 η ώρα το πρωί, ελάχιστες ήταν 26 βαθμοί. Άρα έχει αρχίσει πολύ και ζεσταίνεται. Αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και έτσι θα πορευτούμε με τους μετεωρολόγους μας, αλλά μπρατσέτα. Γιατί είπαμε, οι επόμενες ημέρες θα είναι ζεστές ημέρες. Εντάξει, τίποτα ανησυχητικό. Τι να πούν και οι υπόλοιποι στην Ευρώπη που έχουν ζήσει τα χειρότερα φέτος το καλοκαίρι. Εμείς για την ώρα αυτή να την έχουμε γλιτώσει. Λοιπόν, καλημερίζω τον κύριο Θεμιστόκλη Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, να συζητήσουμε για την αγορά ακινήτων και συγκεκριμένα για τη φοιτητική αγορά. Παλιά θυμάμαι υπήρχαν ακίνητα, έτρεχαν οι φοιτητές με τις οικογένειές τους, νίκιαζαν, επίπλωναν οικοσκευή και πάει λέγοντας για να ξεκινήσουν τα βλαστάρια για τη νέα ακαδημαϊκή σεζόν. Τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, δεν έχει μείνει και τίποτα όρθιο ίδιο στην αγορά ακίνητων, κύριε Μπάκα. Καλημέρα σας. Μας ακούει ο κύριος Μπάκας?
2: Ναι, σαφώς σας ακούω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Γενικότερα πλέον, τα τελευταία περίπου μια δεκαετία, από 2017 και μετά, βλέπουμε ότι η αγορά ακινήτων έχει αλλάξει εντελώς. Εγώ θα σας αναφέρω από 2017 και σήμερα, καταγράφουμε μια αύξηση του τιμών τιμών ενοικίας στα κίνητα που είναι κατάλληλα για φοιτητές, δηλαδή σπίτια τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, που κυμαίνεται περίπου σε 75%. Mm-hmm. Τώρα το 2026 καταγράφουμε μια νέα αύξηση που κυμαίνεται περίπου από 5 έως και 7%. Ιδιαίτερα στα κίνητα μικρής επιφάνειας, ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Τη φετινή χρονιά θα σας αναφέρω ότι οι γονείς σε μεγάλο ποσοστό μπήκαν σε διαδικασία να αργήσουν λίγο στο να κλείσουν πλέον την φοιτητική κατοικία. Αναζήτηση έκαναν έρευνα αγοράς κατά κύριο λόγο τον μήνα Ιούλιο, αλλά οι πιο πολλοί για να εξοικονομήσουν ένα και δύο μήνες ενίκεια, δηλαδή Ιουλίου και Αυγούστου, μπήκαν σε διαδικασία πλέον από τις 24 του μήνα, δηλαδή από τη Δευτέρα, ένα μεγάλο ποσοστό οικογενειών να αναζητήσουν φοιτητική κατοικία. Τη φετινή χρονιά, για να βρει κάποιος ένα σπίτι το οποίο είναι 5 τετραγωνικά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας, πρέπει να γνωρίζει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 800. Που σημαίνει ότι το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα αυτή τη στιγμή στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, μη θέλει ο κόσμος Κολωνάκι, Μέτς και Χουκάκι. Γενικότερα στις περιοχές του Δήμου της Αθήνας είναι περίπου στα 500-550 ευρώ και αγγίζουμε ακόμα και τα 600-650 ευρώ ανάλογα την κατάσταση του ακινήτου και την περιοχή. Είναι μια δύσκολη εξίσωση για τους γονείς, ιδιαίτερα αν ο γονέας έχει και δεύτερο παιδάκι το οποίο μπορεί να σπουδάσει. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει το φοιτητικό επίδομα που είναι 1500 ευρώ με κριτήρια οικονομικά και περιουσιακά, ή αλλιώς και 2 και 2.500 ευρώ το παιδί αυτό συγκατοικήσει. Από την άλλη πλευρά όμως μην ξεχνάμε ότι αυτά τα χρήματα ουσιαστικά φτάνουν για ένα μήνα, δύο μήνες, δυόμισι μήνες κόστος διαβίωσης σπιτιού γενικά. Στους πρώτους 10 μήνες είναι υποχρεωμένο το πληρώσουν οι γονείς.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπάκα. Διάβαζα χθες ότι στη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, έτσι όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ δηλαδή, υπάρχει ειδική μέρημνα για τους φοιτητές. Μάλιστα, στις προθέσεις είναι να φτιαχτεί μια πλατφόρμα ώστε να γίνεται πιο εύκολο το τέριασμα και να προωθείται και η συγκατοίκηση, κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει έτσι, κατά κόρον στο εξωτερικό. Δηλαδή στο Λονδίνο είναι σχεδόν δεδομένο ότι αν πάει κανείς για σπουδές, ναι, θα έχει κάποιο συγκάτοικο. Προφανώς αυτό έρχεται και εδώ να συμβεί, σαν μια τάση να εδραιωθεί, όπως επίσης συνέβαινε και εδώ πριν από αρκετά χρόνια. Έτσι. Πριν από κάποια χρόνια, επίσης ήταν αυτονόητο ότι αν έφευγες από το χωριό σου για να στην Αθήνα να σπουδάσεις, θα είχες ένα συγκάτοικο. Αυτό τώρα βέβαια θα γίνεται πιο οργανωμένα με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέσω μιας πλατφόρμας και εγγυητής θα μπαίνει το κράτος για να γλιτώσουμε και τις κακοτοπιές. Και σας το θέτω αυτό έτσι να μας το σχολιάσετε σε συνδυασμό με τους διάφορους επιτίδιους που κυκλοφορούν και θέλουν να αποφεληθούν από αυτή την κατάσταση. Και υπάρχουν διάφορες απατεωνιές.
2: Μπορώ να φέρω το εξής. Συγκατοίκηση πάντα υπήρχε και υπάρχει. Συγκατοίκηση ιδιαίτερα όμως υπάρχει και υπήρχε σε παιδιά τα οποία από την ίδια περιοχή, τα οποία γνωρίζονται, έχουν περάσει την ίδια πόλη, μπορεί πολλές φορές σε διαφορετικές σχολές, υποτοιετής, πάντα συγκατοικούσαν. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό συνέβαινε αυτό. Και συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Και τα παιδιά τα οποία είναι τρίτου και τετάρτου έτους, που γνωρίζονται τις σχολές τους, και τα παιδιά αυτά πάντα μπαίνουν σε διαδικασία της συγκατοίκησης για να μειώσουν τα έξοδά τους. Το να μένει κάποιος όμως με κάποιον άγνωστο, να ξέρετε, στην κουλτούρα τη δικιά μας δεν υπάρχει. Το θέμα της συγκατοίκησης, να πούμε το εξής, πρέπει να είναι επιλογή, όχι στεγαστική πολιτική. Πρέπει να είναι επιλογή μου αυτό να συγκατοικήσω και όχι ένα μέτρο στεγαστικής πολιτικής. Mm-hmm. Το αναφέρω αυτό διότι, όπως είπατε για την Αγγλία, ότι στην Αγγλία συγκατοικούν, η Αγγλία έχει δύο βασικά δεδομένα. Πρώτον, έχει περίπου ποσοστό φοιτητικών εστιών σύμφωνα με τον αριθμό των φοιτητών που αγγίζει περίπου το 20%. Mm-hmm. Εμείς είμαστε περίπου στο 4-5%. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 10-15%. Άρα είναι σημαντικό να δούμε πλέον αυτές τις νέες φοιτητικές εστίες που ενδεχομένως να είναι έτοιμος το 2029. Οι 8.600 οι οποίες έχουν εξαγγελθεί από το 2022. Κατά δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο, στην Αγγλία, όταν κάποιος κάνει μια συγκατοίκηση, ο ιδιοκτήτης νοικιάζει στον φοιτητή, στον ενδιαφέρον νοικιαστή, νοικιάζει ένα δωμάτιο. Του λέει αυτό το δωμάτιό σου, θα πληρώσει αυτά τα χρήματα. Όταν φύγει κάποιος από το σπίτι, το δωμάτιο που μένει κενό, δεν επιβαρύνονται οι υπόλοιποι ένοικοι του σπιτιού με το ενίκιο συγκεκριμένο. Ο ιδιοκτήτης ψάχνει να βρει κάποιον άλλο ενοικιαστή. Στην Ελλάδα, στην πλειονότητά μας, δεν κάνουν ένα μισθωτήριο συμβόλαιο. Κάνουν ένα μισθωτήριο συμβόλαιο στο σύνολο της επιφάνειας του ακινήτου. Που σημαίνει αν συγκατοικήσουν δύο φοιτητές και κάποιος φύγει, όσο μένει πίσω, σε μεγάλο ποσοστό είναι υπόχρεος να καταβάλει την διαφορά του ενοικίου. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πει ότι ξέρει κάτι, έφυγε ο Θέμης, εγώ μένω πίσω, πληρώσω το μισθό ενοίκιο. Επομένως, σημαντικό αυτό που συζητάμε για τη συγκατοίκηση, σημαντικό να υπάρχει και τεχνολογία και να βοηθάει, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μέτρο στεγαστικής πολιτικής. Εδώ και πάλι, η συγκατοίκηση πρέπει να είναι επιλογή, όχι στεγαστική πολιτική. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια ακρίβεια όσο αφορά τα ενίκια και μπορεί να είναι μια επιλογή.
0: Την ευκαιρία, ας πούμε, να βρει το συγκάτοικο, να υπάρχει και ένα κρατικό εχέγγυο και να γίνουν όλα έτσι με μια μεγαλύτερη ευκαιρία.
2: Μην θεωρούμε, κυρία Δράκου, μην θεωρούμε το εξής. Αν πάμε σε ένα σπίτι το οποίο είναι κατάλληλο για δύο φοιτητές με δύο διαφορετικά δωμάτια, με λίγα λόγια, μην μένει κάποιο στο δωμάτιο, κάποιο στην κουζίνα, έτσι να μπαίνουμε σε δικασία και λέμε συγκατοίκη σωστή είναι ο καθένα στο δωμάτιό του. Στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, ένα σπίτι με δύο υποδωμάτια άνω του πρώτου ρόφου, βλέπουμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μισθό πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1.000. Που σημαίνει ότι ναι, αν βρούμε ένα οικονομικό ακίνητο με δύο υποδωμάτια, ο κάθε φοιτητής θα έχει ένα κοστολόγιο περίπου 350 με 400 ευρώ, δηλαδή μικρότερο κόστος από το να έμεινε μόνος του, αλλά αν πάμε σε ένα σπίτι λίγο καλύτερο, στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, θα θέλει περίπου 500 ευρώ καθένα. Δηλαδή όσα χρήματα θεωρητικά θα ήθελε για να νοικιάσει μόνος του μια καστονιέρα 35-40 τετραγωνικά. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι επειδή υπάρχει αυτή η ανάγκη των φοιτητών, των οικογενειών να βρουν σπίτι άμεσα και υπήρχε αυτό το άγχος να βρουν μια ευκαιρία, γιατί πάντα οι γονείς που είναι πρώτη τους φορά που αναζητούν ένα κίνητο για να σπουδάσει ο φοιτητής, το πρώτο τους παιδί πολλές φορές, βλέπουμε ότι πέφτουν στις παγίδες. Μια παγίδα είναι η εξής. Πολλές φορές βλέπουμε στο διαδίκτυο πάρα πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες. Και βλέπεις ένα σπίτι που είναι τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή Χίλτον. Mm-hmm. Η φωτογραφία πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Και είναι 350 ευρώ. Και λες Παναγία μου, για μένα είναι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι,
2: δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι τιμές είναι 600 και 700 και 800 ευρώ. Επομένως, εκεί που πρέπει να επικοινωνεί και το τηλέφωνο που καλεί σου λέει, ξέρεις κάτι, το έχω κλείσει. Αρχίζει και η μητέρα Ελληνίδα Μάνα και συζητάει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτό την καλοπιάνει, λέει, σα συμπάθησα πάρα πολύ, αλλά ξέρετε κάτι, επειδή έχω δώσει το λόγο μου στην άλλη οικογένεια, στείλτε μου 400-500 ευρώ για αποκαταβολή, να νιώσω κι εγώ ότι όντω θα το πάρετε το σπίτι, για να μπορέσω να σταματήσω τη διαδικασία με του άλλου που το έχω κλείσει. Επομένως, εκεί βλέπουμε ότι δημιουργούνται οι συνθήκες απάτη.
0: Είναι ρόλο κανονικά αυτό, ναι.
2: Κανονικότατα. Υπάρχει δεύτερη περίπτωση που έχουμε δει άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να έχουν νοικιάσει ένα σπίτι Airbnb, σημαίνει χρόνε μισθώσει, να έχουν μπει μέσα, αφού το σπίτι βγάλουν φωτογραφίες, να τον εβάσουν σε μια πλατφόρμα αγγελιών και να λέει τον νοικιάζω πολύ οικονομικά, να κάνουν ραντεβού με το σπίτι, να παίρνουν υποκαταβολές και μετά να χάνονται. Το σπίτι αυτό δεν ήταν και ποτέ. Δεν ήταν ποτέ ιδιοκτήτης. Ήταν νοικιαστής για 2-3 μέρες σε ένα Airbnb. Ή ακόμα έχουμε δει περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι να μπαίνουν σε διαδικασία αυτή τη στιγμή να ζητούν προκαταβολές για να δείξουν σπίτια. Έχουμε δει περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι να λένε ότι ξέρει κάτι, ο ιδιοκτήτης είναι στο εξωτερικό και για να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μόνο μέσω email και θα στείλουμε και ένα σύνδεσμο για να βάλετε τα χρήματά σας με ασφάλεια μέσω της κάρτας σας, της χρεωστικής. Αυτά τα πράγματα αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε το 2026 και είναι πάρα πολύ περίεργα και δεν πρέπει να μπαίνουμε σε διαδικασία αυτή. Και αυτό που λέμε πάντα εμείς τους γονείς είναι ότι πρέπει να γνωρίζουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Ακόμα αυτή τη στιγμή και αν εμφανίζεται κάποιος ως πληρεξούσιος ή ως ένας συγγενής, πρέπει να δουν το έγγραφο που του δίνει την δυνατότητα αυτή πραγματικά ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη μίσθωση. Και όταν κάνουμε κατάθεση ένα τραπεζικό λογαριασμό, πλέον τραπεζικά ιδρύματα, βλέπετε ότι υπάρχει πιστοποίηση του ανθρώπου ο οποίος παραλαμβάνει τα χρήματα του ονόματος. Επομένως, όταν βάζουμε χρήματα σε έναν άνθρωπο ο οποίος τελικά δεν είναι ιδιοκτήτης, βγάζει ένα άλλο όνομα η τράπεζα, πρέπει να πάρα πολύ να προσέχουμε όλες αυτές τις παγίδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ και Μπάκα για την συζήτηση. Οι περισσότεροι έχουν βρει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα σπίτια. Είναι ακόμα Αύγουστος, βέβαια.
2: Ξέρετε, οι πιο πολλοί γονείς εδώ και πάλι, οι γονείς που είχαν την οικονομική δυνατότητα
0: έχουν μπει στην
2: εργασία ήδη από τον Ιούλιο, από τον Ιούλιο μήνα που είχαν οι βαθμολογίες, έχουν προχωρήσει κανονικά στην εργασία ή όταν είχαν και οι βάσεις, ακόμα περισσότερο. Αλλά υπάρχει μια μερίδα οικογενειών οι οποίοι θα κινηθούν από τη Δευτέρα, δηλαδή μετά τις διακοπές του 15 Αυγούστου. Και ξέρετε κάτι, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, εκεί οι άνθρωποι βασανίζονται ακόμα περισσότερο. Θα βγουν το σπίτι.
0: Δεν έχει βγει τουρίστας, ναι, ναι.
2: Ένα τον Οκτώβριο και θα φύγει το Μάιο. Εκείνη ακόμα βοηθούν τα πράγματα, κυρίως οι περιοχές όπως είναι η Ρόδος, η Κέρκυρα και τα Χανιά.
0: Εντάξει, αν αυτό είναι συμφωνημένο και είναι μια κατάσταση υποφελής και για τους δύο, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν παίρνεις τον τελεσίγραφο ευνηδιαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ο κ. Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Λοιπόν, εμείς εδώ συζητάμε για τον καύσωνα, τον καύσωνα με τον οποίο θα μας αποχαιρετήσει έτσι το καλοκαίρι, όχι δεν θα το πω, δεν θα τολμήσω να το πω γιατί θα παίζετε να με φάτε, ο Αύγουστος. Στην Σουηδία πάλι ψηφίζουν με αιχμή, να κάτι που δεν θα συνέβαινε ποτέ στη χώρα μας, την κλιματική αλλαγή. Εμείς εδώ τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου τόσα χρόνια, λεφτά, επιδόματα, άντε και τα εθνικά θέματα, μέχρι εκεί όμως. Στη Σουηδία το κυρίαρχο θέμα στις εκλογές που έρχονται είναι η κλιματική αλλαγή και οι δράσεις που σκοπεύει να αναλάβει η νέα κυβέρνηση. Μάλιστα σήμερα περίπου 10.000 Σουηδοί αναμένεται να συμμετάσχουν σε μια κινητοποίηση που είναι προγραμματισμένη να γίνει για το κλίμα και νομίζω δίνει έτσι ένα δείγμα για το τι έπεται. Σε ένα μήνα από τώρα, οπότε και οι Σουηδοί έχουν βουλευτικές εκλογές. Η προστασία λοιπόν του περιβάλλοντος αναδεικνύεται σε κυρίαρχο θέμα, σε μείζον θέμα της προεκλογικής ατζέντας. Η συντηρητική κυβέρνηση του Ulf Kristersson, που έχει και την στήριξη του αντιμεταναστευτικού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών, έχει βρεθεί κατ' επανάληψη στο στόχαστρο ότι δεν κάνει και πολλά για την κλιματική κρίση, ότι τουλάχιστον δεν υλοποιεί τους στόχους που έχουν μπει, συγκεκριμένοι στόχοι έχουν μπει για τα ζητήματα αυτά του περιβάλλοντος. Και να σας πω ότι η Σουηδία έχει θέσει ως στόχο την μείωση έως και το 2030, τι απέμεινε για το 30, τίποτα, τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που σχετίζονται με τις μεταφορές κατά 70% σε σύγκριση με το 2010. Και βεβαίως το ταβάνι είναι η κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2045. Βέβαια, κάθε φορά που μιλάμε για στόχους και για κλίμα, είναι σαν να λέμε ένα ανέκδοτο. Η Σουηδοί είναι μπροστά λοιπόν, όπως βλέπετε, και βάζουν και την κλιματική αλλαγή σε ένα από τα θέματα που απασχολεί τον μέσο ψηφοφόρο και είναι το ζητούμενο για το τι θα ψηφίσει. Δημιουργεί μια συνάρτηση για το τι πρέπει να ψηφίσει. Τώρα διαβάζω στην Καθημερινή επίσης ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για την Αντίπαρο. Έχετε πάει στην Αντίπαρο, είναι πολύ ωραία η Αντίπαρος. Κάποτε ήταν και προσβάσιμη η Αντίπαρος, οικονομικά προσβάσιμη εννοώ. Τώρα όχι, γιατί έχει αντικαταστήσει τη Μύκονο σε φήμη, σε τιμές, το real estate που έχει αναπτυχθεί στο νησί αυτό του φιλέλληνα Tom Hanks. Είναι η νέα βασίλισσα της κυκλαδίτικης αγοράς του real estate. Αυτή τη στιγμή η Αντίπαρος χτίζεται μαζικά και ό,τι ξεφυτρώνει εκεί είναι το λιγότερο πολυτελές. Η μέση τιμή πώλησης πολυτελών εξοχικών κατοικιών διαμορφώθηκε σε, θέλετε να ακούσετε, τιμούλα. Τιμούλα που λέμε, λοιπόν, 7.600 ευρώ το τετραγωνικό, παρακαλώ, στην Αντίπαρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Μύκονος περνάει στη δεύτερη θέση, ανεβαίνει ψηλότερα η Αντίπαρος και πρώτη φορά λοιπόν κερδίζει τη Μύκονος στην ακριβότερη αγορά. Η μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό έχει εκτοξεύσει τις τιμές και αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο την Αντίπαρο, η Αντίπαρος έχει την πρωτοκαθεδρία. Γενικότερα το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει και σε νησιά του Αιγαίου και σε νησιά του Ιωνίου και στην Κρήτη βεβαίως. Στην Κρήτη, αν βάλει κανείς και τα ακτοπλοϊκά στη μέση, η διανυκτέρευση, την καμπίνα, λέγοντας, γίνεται όνειρο άπιαστο για πολλούς Έλληνες. Θα συζητήσουμε για τον τουρισμό αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων που έρχονται στις 11.30 με αιχμή τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που χτυπά καμπανάκι για τον μήνα Ιούνιο. Θα δούμε βεβαίως τι δείγματα γραφής έχουν αφήσει οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
5: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: και χειροποίητα από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671-052-251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Αθήνα έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Πολύ ωραία έβηση αυτή που μας εκφώνησε η Δέσποινα πριν από λίγο και αφορά αυτή τη δυνατότητα που έχουν πια οι Έλληνες ερευνητές να εντοπίζουν μέσω AI τον καρκίνο του μαστού έως και 6 χρόνια παρακαλώ πριν από την διάγνωση. Διαπιστώθηκε ότι περίπου το 20% των περιστατικών καρκίνου του μαστού εμφανίζουν σημάδια στις μαστογραφίες που ήταν ήδη ορατά από τα συστήματα. Ακόμα και 10 χρόνια πίσω. Αυτό προφανώς ανοίγει το δρόμο για αυτό που μιλάμε, για αυτό που λέμε έγκαιρη ανίχνευση της νόσου. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε και εδώ ότι είναι και πολλοί Έλληνες ερευνητές μεταξύ των ανθρώπων που κάνανε τις μελέτες και φτάνουμε στο πολύ θετικό αυτό συμπέρασμα σήμερα. Είναι ο κύριος Παντελής Γυαλιάς, έκανε την έρευνα, ακτινολόγος, έκανε την έρευνα στο πλαίσιο του διδακτορικού του. Είναι η Αποστολία Τσιρίκογλου που βρίσκεται στη Σουηδία και μελετά έρευνα σε ένα σουηδικό Ινστιτούτο. Τα περιστατικά καρκίνου, λένε, που εντοπίστηκαν από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, είναι υποκειμενικές αλλαγές τις οποίες δεν μπορεί να πει το ανθρώπινο μάτι με σιγουριά ότι υπάρχει κάτι ύποπτο. Μπορεί να είναι μια μικρή διαταραχή, ας πούμε, στην αρχιτεκτονική του μαστού. Μικρά σημαδάκια, τα οποία όμως δεν μπορείς να τα λάβεις στις μετρητής, δεν μπορείς να βασιστείς αυτά, όσο έμπειρος ακτινολόγος και να είσαι. Και από εκεί και μετά αναλαμβάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι πολύ ευχάριστο να το ακούσει αυτό. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, ειδικό θέμα είναι το πιο σωστό, παρουσιάζει το Εθναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο έψαξε, συγκέντρωσε πλούσιο αρχιακό υλικό και μας πάει πίσω πολλά χρόνια, 60 χρόνια πίσω. Θυμάστε εκείνο το περιοδικό, η διάπλαση των παιδών. Έχει συγκεντρώσει έχει βρει λοιπόν τις κυτρινισμένες πια σελίδες της διαπλάσεως των παιδών. Και αν γυρίσει κανείς, καθίσει κανείς και διαβάσει, θα δει ότι και τότε, 60 χρόνια πριν, το βλέπαμε να έρχεται. Δηλαδή αυτό που ζούμε σήμερα, την περιγραφή μιας απολύτως ψηφιακής εποχής,

0: σαν και αυτή στην οποία ζούμε, με έναν τρόπο είχαν καταφέρει να την προβλέψουν. Και εδώ λοιπόν μπαίνει ένα ερώτημα, το βάζει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Πόσα πόσα θεωρούμε σήμερα κατακτήσεις του ψηφιακού κόσμου? Το συνδέω τώρα με την προηγούμενη είδηση περί τεχνητής νοημοσύνης. Είχαν στην πραγματικότητα προβλεφθεί ή ακόμα και εμφανιστεί έτσι σε μια πιο πρώιμη μορφή πολλές δεκαετίες νωρίτερα? Ψάξτε να βρείτε, γιατί η απάντηση βρίσκεται με τρόπο απρόσμενο προφανώς στις σελίδες ενός περιοδικού, παιδικού περιοδικού της δεκαετίας του 1960. Είναι η Διάπλαση των Παιδών, κυκλοφόρησε το 1879 αυτό το περιοδικό, νομίζω το πιο ιστορικό από τα ελληνικά περιοδικά για παιδιά που έχουμε, κυρίως γιατί μαζί του συνδέθηκε πολύ στενά ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο οποίος επί δεκαετίες έγραφε, ήταν και διευθύντης της έκδοσης αυτής με τη γνωστή στήλη και το ακόμη πιο γνωστό ψευδώνυμο Φέδων. Αργότερα τον αποκαθιλώσαμε βέβαια για τον Ξενόπουλο, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Τα αυγουστιάτικα τεύχη των μέσων της δεκαετίας του 1960, ανάμεσα στις ιστορίες, στις επιστολές και στα άλλα αναγνώσματα, υπήρχε χώρος και για την τεχνολογία τότε. Και όπως αναδεικνύει το ρεπορτάζ του Εφημερικού Πρακτορείου, σήμερα μας προκαλεί εντύπωση όχι μόνο το πόσο μακριά κοιτούσαν ορισμένα από αυτά τα δημοσιεύματα, αλλά και το γεγονός ότι κατέγραφαν τεχνολογικές κατευθύνσεις που ήδη από τότε βρίσκονταν σε εφαρμογή. Πρώιμη μεν, αλλά εφαρμόζονταν. Ηλεκτρονική επικοινωνία, μίκρυνση συσκευών, αισθητήρες, ασύρματη μετάδοση πληροφοριών, φορητές τεχνολογίες υγείας, συστήματα απομακρυσμένης βιομηχανικής επιθεώρησης. Δηλαδή πράγματα για τα οποία συζητάμε σήμερα. Και νομίζω ότι το πιο εντυπωσιακό από όλα τα δημοσιεύματα, αν σκεφτεί κανείς, ξαναλέω ότι μιλάμε για το 60, φέρει τον τίτλο «Ταχυδρομεία του 2000» και επιχειρεί να φανταστεί πώς θα είναι η αλληλογραφία 33 χρόνια αργότερα. Είναι πολύ εντυπωσιακό πόσο μέσα πέφτει η πρόβλεψη. Λοιπόν, δείτε το. Όλα λοιπόν. Φανταστείτε τώρα που είμαστε, έχουμε μπει πια για τα καλά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τι έχει να γίνει τα επόμενα χρόνια. Και εδώ είναι το στοίχημα. Σε αυτά που λέμε τώρα θα πέσουμε μέσα, δεν είμαι απολύτως σίγουρη. Άλλωστε πια δεν έχουμε και το περιθώριο του χρόνου. Ότι γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, να δώσω το λόγο και αν καλημερίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Δεριζιώτη, εκδότη του περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός. Για τουρισμό θα μιλήσουμε αυτό το πρωινό της Κυριακής. Γεια σας κύριε Δεριζιώτη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δράκου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έλεγα και νωρίτερα ότι η αντίπορος το έκανε το θαύμα της, την εκτόπιση, την εικόνα.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακό, 7.600 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Εγώ θα έλεγα καθόλου. Για ένα πολύ απλό λόγο. Οι εποχές αλλάζουν. Η κατάσταση, όπως είπατε πάρα πολύ επιτυχημένα πριν από μερικά δευτερόλεπτα, αλλάζει τόσο γρήγορα που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε ενίοτε. Και παράλληλα υπάρχει ένα χρηματιστήριο αξιών, το οποίο συναρτάται και με τις εξελίξεις της συγκεκριμένης στα νησιά. Για παράδειγμα, η Μύκονος τα τελευταία χρόνια περνάει μια πολύ σοβαρή κρίση στον τουρισμό της. Και αυτό είναι προφανές ότι έχει επιπτώσει. Διότι φανταστείτε ότι πηγαίνετε σε ένα νησί, πηγαίνουν και άλλοι 10 φίλοι σας. Σας αρέσει πάρα πολύ αυτό το νησί, περάτε πάρα πολύ ωραία και λέτε, δεν πρέπει να αγοράζουμε ένα εξωτερικό. Το λοιπόν προκαλεί μια πολύ σημαντική αύξηση στο real estate. Όταν πηγαίνει σε ένα νησί, το οποίο για τον ΑΒ ή Γ λόγο που δεν θα τον αναλύσουμε φαντάζομαι τώρα, δεν σας αρέσει, δεν θα αγοράσετε, δεν θα πάτε να βρείτε ένα άλλο νησί και έτσι θα αγοράσετε. Ή το νησί βάλετε έναν προορισμό, έτσι. Μπορεί να είναι ένας χερσαίος προορισμός, ένας υπηρετικός προορισμός μάλλον. Την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα μας είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφη. Άρα λοιπόν, όχι, αυτό μένα δεν μου κάνει εντύπωση. Από εκεί και πέρα, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι στη σημερινή εποχή παίζουν ρόλο και όλα αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα, τα social και διάφορα άλλα πράγματα. Συν της άλλης, η Αντίπαρος είναι ένας πολύ μικρός προορισμός. Οπότε, όπου υπάρχει ζήτηση και μικρή προσφορά, η οικονομία λέει ότι οι τιμές ανεβαίνουν. Εγώ το βλέπω τόσο απλά, αν θέλετε.
0: Ναι. Οι τιμές ανεβαίνουν, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να μας χαροποιεί. Θέλω να πω πάντα υπάρχουν δύο όψεις στο νόμισμα. Από τη μία είναι ο τουρισμός, η βαριά μας βιομηχανία. Όλο αυτό συντηρεί μια επένδυση και δείχνει ότι η χώρα μπορεί να απευθύνεται στον οποιοδήποτε, οπουδήποτε και αν βρίσκεται στον κόσμο. Είδατε την Τόρος, έγινε τώρα με την επίσκεψη της Μαντόνα στην Πάτμο και σε άλλες περιοχές τις οποίες επισκέφθηκε. Από την άλλη υπάρχει και ένας προβληματισμός προβληματισμός και νομίζω είναι πολύ βάσιμος αυτός ο προβληματισμός, κύριε Δερυζιώτη, ότι αν συμβαίνει αυτό και δεν αφορά μόνο τη μεμονωμένη περίπτωση της Αντιπάρου, είναι παντού, στα περισσότερα νησιά συμβαίνει, να χρόνο με το χρόνο να μην είναι προσβάσιμα, οικονομικά προσβάσιμα εννοώ, για το μέσο Έλληνα είναι πιο δύσκολο.
1: Λοιπόν, συμφωνώ απολύτως μαζί σας στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής σας αναφορικά με το κομμάτι που είπατε για τις επενδύσεις στα ακίνητα. Οι επενδύσεις στα ακίνητα είναι ξεκάθαρο ότι έχουν δύο όψεις και δεν είναι σίγουρο ότι είναι πάντα υποφελής. Και σίγουρα μια οικονομία δεν μπορεί να βασιστεί σε επενδύσεις στα ακίνητα. Το ξεκάθαρο. Άρα εκεί λοιπόν συμφωνούμε απολύτως. Πάμε όμως στο δεύτερο κομμάτι. Έτσι το μεσημέρι κατά σύντοση έτρωγα με έναν πολύ γνωστό επιχειρηματία του τουρισμού, από τους μεγάλους επιχειρηματίες του τουρισμού, κάπου στα νότια προάστια. Και όπως τρώγαμε λοιπόν και βλέπαμε τη θέα, μου λέει, τι ωραία χώρα που έχουμε. Δεν υπάρχει καλύτερη χώρα στον κόσμο από την Ελλάδα. Και δυστυχώς δεν ξέρουμε πώς να τρέξουμε τον τουρισμό και να αναπτύξουμε τον τουρισμό. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν, προφανώς προσυπογράφω απολύτως και συμφωνώ 100%, αλλά στο οποίο έχει ταξιδέψει σε 2-4 χώρες στο εξωτερικό, το βλέπει, δεν λέω κάτι καινούριο. Αλλά αυτό που διαφωνώ σε αυτό που είπατε είναι το γεγονός ότι εγώ έχω να πάω 30 χρόνια στην Μύκονο. Δεν θέλω να κάνω διακοπές στην Μύκονο. Προτιμώ να πάω διακοπές στα ζαγοροχώρια. Προτιμώ να πάω διακοπές.
0: Καλά, δεν μιλάμε μόνο για την Μύκονο. Και στην Πάρο να πας ένα σκασμό λεφτά θες και στην Κρήτη να πας θες επίσης. Δεν είναι μόνο η Μύκονο.
1: Ευτυχώς η Ελλάδα έχει τόσες πολλές επιλογές. Έχει τόση πολύ ομορφιά. Έχει τόσο μεγάλη ακτογραμμή που μπορεί να πάει ο καθένας όπου θέλει. Και παράλληλα, όπου μπορεί. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να οδηγώ μια Bentley. Άρεσε πάρα πολύ αυτό το αυτοκίνητο. Είναι το ρινό τη ζωή μου. Να το πραγματώσω ποτέ. Γιατί πολύ απλά μπορώ να δώσω τόσα χρήματα για να αγοράσω ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Αυτό σημαίνει ότι επειδή η Bentley κατασκευάζεται στην Αγγλία, όλοι οι Άγγλοι οδηγούν Bentley ή Jaguar.
0: Όχι. Ίσως εγώ δεν το έχω θέσει καλά. Εγώ λέω γιατί κάποτε ενδεχομένως οδηγούσαμε λίγο περισσότερες Bentley και τώρα είναι λιγότεροι αυτοί που μπορούν να τις οδηγήσουν. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν το δέχεστε.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Απλά λέω και εγώ πάλι ότι οι συνθήκες αλλάζουν. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ανησυχητικό. Το πιο ανησυχητικό για την Ελλάδα, γιατί αυτό είναι η μεγάλη εικόνα. Το μεγάλο κάδρο είναι η Ελλάδα. Το πιο ανησυχητικό, κύριε Δράκου, δεν είναι το αν εγώ ή εσείς μπορούμε να πάμε στην Μύκονο. Το ποιο είσαι, όποιο νησί τώρα, μην χρησιμοποιούμε στο σύγχρονο παράδειγμα. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι σιγά σιγά δεν θα μπορούν να έρχονται ούτε οι ξένοι. Δεν είναι το πιο ανησυχητικό.
0: Γιατί όμως.
1: Και όταν έχεις 25 δις το χρόνο στην εθνική οικονομία άμεσα που θα πρέπει να τον παραπλασιάσεις με ένα 2,5-3 για να βρεις την πραγματική αποτύπωση του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, δηλαδή 60, 70, 80 δις και θα αρχίσουν να σου λείπουν, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό είναι το μείζον και ο κύριος λόγος ανησυχίας.
0: Mm-hmm. Ο ξένος τουρίστας γιατί δεν θα μπορεί να έρχεται, κύριε Δερυζιώτη?
1: Με την έννοια της
0: ακρίβειας το λέτε. Και
1: η Ελλάδα είναι πανάκριβη. Ναι. Πέρσι και πρόπερσι τέτοια εποχή, παρότι τα στοιχεία μας είναι πολύ πρόημα δυστυχώς, οι Τούρκοι κάθε τέλος του μήνα βγάζουν στοιχεία. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει να τα βγάζουμε. Εν πάση περιπτώσει, πέρσι και πρόπερσι τέτοια εποχή, όταν με ρωτούσαν για το πώς θα κλείσει η χρονιά, γιατί υπήρχαν ανησυχίες, υπήρχαν γκρίνιες, είχα γράψει δύο φορές ότι η χρονιά θα κλείσει με άνοδο. Και πράγματι, και το 24 και το 25, οι χρονιές έπεσαν με 2-2,5 εκατομμυρίες παραπάνω εισπράξεις. Mm-hmm. Γιατί το θέμα είναι τι εισπράττουμε, έτσι, όχι πώς έρχονται. Άλλη αιμονή αυτή που αρχίζουν όλοι τους πανηγυρισμούς με πρώτους τους πολιτικούς ότι είχαν τόσα εκατομμύρια. Και τι έγινε. Το θέμα είναι τι εισπράττουμε, πώς ήρθανε. Λοιπόν, φέτος λοιπόν, σας λέω πρώτη φορά, ότι έχω πολύ μεγάλο προβληματισμό και φοβάμαι ότι φέτος δεν θα κλείσουμε πάνω. Ούτε καν τον πληθωρισμό δεν καλύπτουμε. Τα στοιχεία του Ιουνίου της Τραπέζης Ελλάδος είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Όταν έχεις μείον 6% τον Ιούνιο, τη μέση δαπάνη, όταν έρχονται οι ίδιοι Άγγλοι, όταν έρχονται 15% περισσότερο Άγγλοι, αλλά το συνολικό ποσό που ψόδεψαν είναι χαμηλότερο από πέρσι, αυτό πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι. Από το Μάρτι, οι άνθρωποι που διακονούν τον τουρισμό, έχουμε πει και έχουμε γράψει και έχουμε φωνάξει και έχουμε επικοινωνήσει σε πάρα πολλούς τόνους ότι στο Βερολίνο, στη μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού του κόσμου, οι ξένοι tour operators έλεγαν με θλίψη ότι πλέον οι πελάτες μας δεν θα μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν αυτοί να ακούσουν για να βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Είμαι σίγουρος ότι πριν από 10-15 μέρες είδατε μία έρευνα της Eurostat, η οποία λέει ότι η συνολική επιβάρυνση στην εργασία στην Ελλάδα είναι η πρώτη στην Ευρώπη. 44% όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 37%. Οι τιμές είναι σε επίπεδα που δεν υπάρχουν.
0: Βλέπω σήμερα και στην Καθημερινή όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον επίσης, κυρία Δαριζιώτη, ότι δουλεύουμε περισσότερο αλλά παράγουμε λιγότερο και μας χωρίζει, πολλά έχουν υποθεί για το ελληνικό παραγωγικό μοντέλο, λιγότερα έχουν γίνει και το λέμε αυτό σε ένα έτσι ευαίσθητο timing, υπό την έννοια ότι σε δύο Σαββατοκύριακα από τώρα, τέτοια ώρα, θα ακούμε τον Πρωθυπουργό να αναπτύσσει τα μέτρα που θα έχει την προηγούμενη μέρα εξαγγείλει και θα είναι μέτρα, πώς να το πω, επιδοματικής λογικής ή αν δεν είναι επιδόματα, γιατί μπορεί να είναι μια μόνιμη παρέμβαση, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα είναι αυτή η ίδια λογική υπεπατημένη. Κανείς ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να ασχοληθεί με αυτό που λέμε ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, με αναπτυξιακή κούρσα. Κάνουμε αυτό που μας αποδίδει, ιδίως αν είναι κοντά οι κάλπες.
1: Δυστυχώς, κύριε Δράκου, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο σε αυτό που λέτε. Θα έλεγα, επιτρέψτε μου, γιατί μου πατάτε τον κάλο. Αυτή η ιστορία με τα επιδόματα, η οποία είναι απολύτως αντιαναπτυξιακή, απολύτως αντιαναπτυξιακή, το ξαναλέω, και πηγαίνουν σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν είναι στην παραγωγική οικονομία, κάποιοι δεν είναι καθόλου στην οικονομία, κάποιοι άλλοι δεν είναι στην παραγωγική οικονομία, είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αυτή η πολιτική έχει επιταθεί.
0: Ναι. Πάντως, για να το δούμε κι αλλιώς, αυτοί οι οποίοι γκρίνιαζαν, και είμαι σίγουρη ότι έχετε συνομιλήσει με αρκετούς εξ αυτών, και είναι ας πούμε η εστίαση, η οποία σου λέει, ναι, τι να τον κάνω τον τουρίστα όταν πάει στο σούπερ μάρκετ και αντί να έρθει εδώ να φάει, μαγειρεύει στην κουζίνα του καταλήματός του. Αυτοί θα ακούσουν, έχουν ακούσουν πράγματα τώρα στη ΔΕ. Θέλω να πω, ζυγίζουμε με βάση το ποιος γκρινιάζει περισσότερο στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, αλλά η συγκεκριμένη τάξη επιχειρηματιών ή η τάξη του τουρισμού, όλες οι τάξεις. Εμείς σαν εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της Αθήνας, γιατί είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο, είμαι και στη Διοικητική Επιτροπή του Υπεύθυνου Τουρισμού, έχουμε καταθέσει ένα πλήρες υπόμνημα πολλών σελίδων στον Πρωθυπουργό, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, και ζητάμε διαρθρωτικά μέτρα. Η ελληνική οικονομία πρέπει να μεταρρυθμιστεί, γιατί δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Το ότι έχουμε μια καλή δημοσιονομική εικόνα και ότι είμαστε ίσως καλύτερα από ποτέ, αυτό είναι δεδομένο και πρέπει να το πιστώσουμε στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό δεν είναι αέναο, δεν θα συνεχιστεί για τα επόμενα 100 χρόνια. Τίποτα δεν σου εξασφαλίζει ότι αυτό θα συνεχιστεί. Και σίγουρα θα πρέπει να βοηθηθούν οι παραγωγικές τάξεις που παράγουν και συνεισφέρουν στο ΑΕΠ. Τα επιδόματα δεν παράγουν, δεν συνεισφέρουν στο ΑΕΠ. Συνεισφέρουν μόνο στην κατανάλωση. Και αυτό είναι απολύτως αντιαναπτυξιακό. Και πραγματικά είναι άξιο απορίας γιατί αυτό δεν το αντιλαμβάνονται. Ίσως γιατί δρούν και λειτουργούν με τον τρόπο που περιγράψατε ακριβώς πριν.
0: Ναι. Εργαζόμαστε κατά μέσο όρο 2.000 ώρες το χρόνο εμείς οι Έλληνες, ένας μέσος εργαζόμενος στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1.642 ώρες κατέτος, κάτι που σημαίνει ότι εμείς δουλεύουμε περίπου 25% περισσότερο και λαμβάνουμε πολύ λιγότερα, δηλαδή ο Έλληνας κερδίζει 9,3 ευρώ, ο Ευρωπαίος 24,9 ευρώ κατά μέσο όρο.
1: Αυτές οι έρευνες. Οι έρευνες γενικά μπορεί να δείξουν αυτό που θέλεις, αλλά θυμάμαι στα νιάτα μου όταν δούλευα σε μια πολύ μεγάλη εφημερίδα, ο Αείμνηστος, τότε διευθυντής, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας, έδινε τον τίτλο και σου λέει αυτό είναι το θέμα, γράφεις.
0: Είναι όπως μερικές δημοσκοπήσεις, μας το έλεγε χθες ένας δημοσκόπος. Μπορείς να πάρεις αντιφατικές απαντήσεις προσαρμόζοντας το ερώτημα.
1: Ακριβώς. Τώρα, γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό για τον εξή λόγο. Εξαρτάται από τη δομή της οικονομίας. Μια οικονομία, για παράδειγμα λέω τώρα εγώ, του Λουξεμβούργου, η οποία είναι απολύτως ψηφιακή και βασίζεται στα services, προφανώς έχει πολύ ψηλή παραγωγικότητα. Μια οικονομία η οποία έχει βασικό πυλώνα τον πρωτογενή τομέα, που ο μέσος κλήρος είναι 3 στρέμματα, ο καθένας έχει από ένα τρακτέρ και έχει και 5 πρόβατα, προφανώς έχει χαμηλότερη παραγωγικότητα. Το λέω απλοϊκά έτσι, το αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι. Mm-hmm. Η παραγωγικότητα λοιπόν αυτών των δύο οικονομιών είναι τελείως διαφορετική. Έχουν ορίζει άβυσσος.
0: Ναι.
1: Άρα εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά έχει και δεύτερη και τρίτη ανάγνωση.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Δεριζή, ότι κρατάω αυτό που μας είπατε, την πρόβλεψή σας που είναι δυσίωνη. Εκτιμώ όμως την ειλικρινιά σας, γιατί κανένας άλλος δεν έχει δολμήσει να το πει. Όλοι λένε ότι πάμε καλά και αυτό θα φανεί τους επόμενους μήνες μέχρι να έχουμε όλα τα στοιχεία. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να σου και κάτι, κύριε Δεριζή, να σου και κάτι ακόμη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Να σου και κάτι ακόμη. Και εδώ είμαστε να επιβεβαιωθούμε ή ελπίζω να μην επιβεβαιωθώ. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθώ. Το λέω με πραγματικά. Δυστυχώς και ο Ιούλιος, όταν θα βγουν τα στοιχεία σε ένα μήνα από τώρα, θα είναι πολύ κακός.
0: Και ο Ιούλιος, λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Και ο Ιούλιος ήταν κακός.
0: Ωραία.
1: Και προσέξτε, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος είναι οι μήνες που έχουν πολύ μεγάλο ειδικό βάρος. Οι εισπράξεις στον τουρισμό δεν είναι δια τις 12, 5 ευρώ δια 12 μήνες από μισό ευρώ το μήνα. Οι εισπράξεις στον τουρισμό είναι σε συγκεκριμένες περιόδους στην Ελλάδα. Είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος και τελευταία και Οκτώβρης. Όταν λοιπόν ο Ιούνιος και ο Ιούλιος δεν θα σου πάνε καλά, δεν πρόκειται να στον διορθώσει ο Μάιος ή ο Μάρτης ή ο Γενάρης.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Έτσι, λοιπόν, άρα κρατήστε και αυτό, ότι ο Ιούλιος φοβάμαι ότι θα έχει αρνητικά νούμερα.
0: Λοιπόν, το κρατάω και ξαναλέω, εκτιμώ την ειλικρινιά σας. Τα ξαναλέμε όταν θα έχουμε αυτά τα στοιχεία πια δημοσιευμένα. Να είστε καλά, κύριε Δεριζιώτη.
1: Με πολύ χαρά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας, λοιπόν. Ο κύριος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, εκδότης του περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός. Λοιπόν, τώρα πλησιάζοντας προς το φινάλε, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί εντάξει, έχουμε βάλει λίγο το πλαίσιο, τι είναι αυτό που έρχεται, η ΔΕΘ, η επιστροφή στην κανονικότητα. Κάποιοι όμως νιώθουμε ότι δεν το έχουμε χορτάσει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο μπάνια, είναι και συναυλίες, είναι και εξωστρέφεια, είναι μουσική, είναι πολλά πράγματα. Λοιπόν, καλημερίζω τον κύριο Κώστα Καλδάρα που είναι μαζί μας για να μας μιλήσει για το αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα, Φεστιβάλ Βράχων, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ.
0: Χαίρομαι που μιλώ μαζί σας.
2: Εγώ πολύ.
0: Είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε και τον πολιτισμό στη ζωή μας, να βάζουμε τη μουσική, είναι ένα από τα αντίβαρα
2: που
0: βοηθούν στο να είμαστε κάπως ισορροπημένοι, γιατί πολλά από τα πράγματα που είμαστε αναγκασμένοι να συζητήσουμε δεν είναι και τα πιο ευχάριστα.
2: Ακριβώς. Και είναι αυτό ακριβώς ο πολιτισμός που μας πηγαίνει στη συνέχεια της εξέλιξης της μνήμης, έτσι μας πάει στο αύριο.
0: Έτσι. Τι ετοιμάζει, λέει, και η ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας?
2: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει αρκετές συναυλίες. Χθες μάλιστα κάναμε μια πολύ όμορφη συναυλία εδώ πέρα στο άδεντρο της Θεσσαλονίκης, που ανήκει στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ετοιμάζουμε τώρα στην Τετάρτη 26 Αυγούστου στις Μικρές Πρέσπες, ένα μαγικό μέρος, τον Άγιο Αχίλιο, το νησάκι της, ναι, Μικρές Πρέσπες, μια εξαιρετική συναυλία με την Ελένη, την Τσαλιγοπούλου και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Και φυσικά όλο αυτό ολοκληρώνεται και γίνεται η επίσημη παρουσίαση κιόλας της ορχήστρας Απόστολος Καλδάρας στο Θέατρο Βράχων στις 5 Σεπτεμβρίου.
0: Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε όλα αυτά τα σπουδαία τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα.
2: Σε αυτή την περίπτωση, επειδή μαζί με τον φίλο μου και διοργανωτή μας τον Τάκη, τον Μουζάκη, φτιάξαμε την ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας, ήταν ένα όνειρό μου να την κάνω. Mm-hmm. Και το όνειρο αυτό έχει και μια μεγάλη δυσκολία όμως, στο να επιλέξουμε ποια τραγούδια θα πει. Γιατί στην αρχή λέμε 200, μετά πάμε στα 150, τέλος πάντων, και με δυσκολία κόβουμε τραγούδια. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι μια αναφορά στην πλέον του 40 ετών πορεία του πατέρα μου, του Απόστολου Καλδάρα, ο οποίος ήταν από τους πιο διαχρονικούς συνθέτες, πρέπει να το πούμε, από τον Ήρθος Χωρίς Φεγγάρι, ξέρω εγώ, και το «Όποια και να είσαι», «Όνειρο Απατηλό», «Φαντασία», δεν ξέρω πώς αγαπώ, και πάμε «Βυζαντινό Εσπερινό», «Μικρά Ασία». Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ρεπερτόριο είναι τεράστιο και έχουμε πάρει τα πιο συμβολικά, ας το πούμε έτσι, έργα του Απόστολου Καλδάρα, και και τα παρουσιάζουμε με εξαιρετικούς μουσικούς και σολίστες. Και τώρα στο Θέατρο Βράχων θα είναι η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου, ο Γιάννης Διονυσίου, η Βιολέτα Ίκαρη, που είμαστε και χθες μαζί, η Μαρία Άννα Παπαμακαρίου.
0: Τόπος τα νιάτα, νέοι ερμηνευτές στα βήματα του πατέρα.
2: Αλλά, ναι, ακριβώς. Αλλά εκτός από την αγκαλιά των τραγουδιών, υπάρχει και η αγκαλιά του Γιώργου του Νταλάρα, ο οποίος μεγάλωσε κατά κάποιο τρόπο στην αγκαλιά του πατέρα μου.
0: Είναι σταθερές αυτές.
2: Και, συνεχίζει αυτό το όμορφο ταξίδι και τη σκυταλοδρομία, το πούμε έτσι, που προστατεύει και παρουσιάζει νέους καλλιτέχνες. Mm-hmm. Έτσι, ο Γιώργος έχει πλέον, είναι τιμητική συμμετοχή του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ δημόσια πολλές φορές και ιδιωτικά φυσικά. Αλλά ο Γιώργος θα πάρει μέρος και θα έχει κοντά του έτσι σημαντικούς εκπροσώπους του νέου ελληνικού τραγουδιού, ερμηνευτές κτλ. Εξάλλου και τον πρώτο μου δίσκο μαζί με τον Γιώργο τον έκανα και εγώ.
0: Νομίζω αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει, οι άνθρωποι που πορεύτηκαν με αυτά τα τραγούδια και ήταν μέσα στη ζωή τους και έχουν ντύσει τις προσωπικές τους αναμνήσεις. Το γοητευτικό με συνθέτες επίπεδου Καλδάρα είναι πως τους ανακαλύπτουν οι νεότεροι. Και
2: ακριβώς.
0: Και βέβαια και χωρίς τις συναυλίες αυτό δεν θα γινόταν. Δηλαδή,
2: έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί εντάξει, η δισκογραφία έχει μειωθεί έως εξαφανιστεί κατά κάποιο τρόπο. Το ξέρουμε αυτό, κλείσαν οι εταιρείες. Από εκεί και πέρα το ραδιόφωνο κρατάει όπως μπορεί και όσο μπορεί και το ελληνικό τραγούδι, γιατί είναι βασικός πυλώνας της μνήμης μας και του πολιτισμού μας. Από εκεί και πέρα η συνέχεια αυτή θέλει αγώνα.
0: Αγώνα, ακριβώς.
2: Θέλει αγώνα. Παλιά δουλεύαμε, ξέρω εγώ, 7 μέρες, 6 μέρες την εβδομάδα το λιγότερο. Τώρα μια φορά το μήνα, έτσι, δύο φορές, 3 μήνες, κάτι τέτοιο. Οπότε η επαφή με τον κόσμο είναι πιο δύσκολη, πιο σπάνια, ας το πούμε έτσι. Αλλά το περίεργο ποιο είναι, και χθες ερχόντουσαν μικρά παιδιά εθελοντές της εκδήλωσης χθεσινής και ξέραν τα τραγούδια.
0: Αυτό είναι παρήγορο, κύριε Καλδάρα.
2: Λες και υπάρχει στο DNA μας μέσα και πιστεύω ότι υπάρχει.
0: Υπάρχει. Υπάρχει και εγώ έτσι πιστεύω, συμφωνώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα χαρώ πολύ όμως να τα ξαναπούμε έτσι και στο τέλος αυτής της, πώς να το πω, περιοδίας. Αποκορύφωμα βεβαίως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, το ξαναλέω, Φεστιβάλ Βράχων, αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα. Να είστε καλά, καλή Κυριακή σας εύχομαι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επίσης.
0: Καλή συνέχεια, λοιπόν. Καλή Κυριακή και σε όλους εσάς που ήσασταν και είστε στην ακρόαση. Τα λέμε σε λίγο στο κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Στον εξώστη.
5: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
4: Και σχολιάζεις τους πάντες.
5: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
6: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: Όλα σε θυμίζουν.
9: Μάνος
11: Κόσμος 96,5.
10: Κόσμος 96,5.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
13: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
12: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
13: Ανακατασκευές,
12: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
13: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
12: Έλεγχος air condition.
13: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
12: Μπαταρίες παντός τύπου.

0: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
0: Ford,
1: Opel
0: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
0: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Μαρκέτος.
0: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση, στο κεντρικό μας κατάστημα, στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κόσμος 96,5.
1: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
2: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε φτιάχνει.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710-252-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση.

ερώτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
5: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά,
6: υδραυλικά.
5: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
8: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο

0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671 0252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
8: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
8: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
8: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
8: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
8: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
8: Ford,
5: Opel
8: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
8: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
8: Το team των απαιτητικών.

Ελλάδα. Κόσμος. 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 629081. Τοποθέτηση και συντήρηση.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,8.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Συντηρητικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710 28963.
3: Και κινητό 6977 421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Hey yo, Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah, I'm all right.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24 ώρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: ήταν για σένα.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 5. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Ελλάδα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671 068 452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνω.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική πουκέκινγκ γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

Από την Κεφαλονιά για όλη

Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάζ.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: don't mind.
1: Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.
2: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a

0: κανένα.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Ελλάδα. Κόσμος.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Thank you, DJ.
1: Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.